Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Rainbow Morning Show και Γιώργος Μπιτσάκος. Εδώ είμαστε, παιδιά. Έτοιμοι, πανέτοιμοι. 7 με 11 και σήμερα, παρεούλα για 4 ώρες. Θα δούμε τι συμβαίνει στην πόλη μας, τι συμβαίνει στην Ελλάδα, στον κόσμο ολόκληρο. Θα ανοίξουμε ένα παράθυρο για να το κάνουμε όλα αυτά. Φυσικά θα ακούσουμε αληθινή μουσική και θα επικοινωνήσουμε. Όλα αυτά συμβαίνουν κάθε μέρα εδώ, στον 89 Rainbow. Που αλλού.

Είναι χαρακτηριστική η στιγμή που καταλαβαίνεις ότι δεν μπορείς να κοντρολάρεις το χρόνο. Για κάποιο λόγο, ρε παιδί μου, σου συμβαίνει αυτό κάποιες φορές στη ζωή σου. Και εκείνη τη στιγμή προσπαθείς από εδώ, προσπαθείς από εκεί, λες όχι, ρε παιδί μου, δεν γίνεται. Ο χρόνος τώρα δεν είναι με ταχύτητα του φωτός να τον κάμψω, να αλλάξω το χωρόχρονο κτλ. Όχι, θα τα καταφέρω και δεν τα καταφέρνεις. Και το ξέρεις αυτό το πράγμα. Σας έχει συμβεί, γιατί εμένα μου έχει συμβεί μερικές φορές. Σήμερα είναι μία από δάφτες που λέω θα το πετύχω αυτό, θα το κάνω αυτό, προλαβαίνω να κάνω αυτό. Τίποτα δεν προλαβαίνω να κάνω. Γι' αυτό λοιπόν θέλω τη βοήθειά σας να κάνετε εσείς για μένα οτιδήποτε δεν προλαβαίνω, για να είμαστε όμορφα και ωραία εδώ στη συντροφιά μας, λέμε τώρα. Έχω ήδη τη δικιά σας επικοινωνία στο 6943-8089, στο Viber με τον φίλο μου τον Γιώργο, την Κατερίνα, τον Βάσο και τον Αποστόλη. Ξέρετε, τα γνωστά και μη εξαιρετέ και ομορφόπεδα στην καθαριότητα στο Ρεόκαστρο. Την καλή μου φίλη Τατιάνα Παπά, την καλημέρα μου, στο φίλο μου τον Νίκο. Καλημέρα στο Μανώλη, καλημέρα στο Χρήστο από Νιρεμβέργη. Καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη από Λαγκαδά. Τον Θωμά από το Βεζινάδικο, εκεί που μας ακούει και ακούει δυνατά 89 Rainbow. Και αν δεν κάνω λάθος, είναι στην Κοζάνη. Καλημέρα και στη δικιά μας την Αφροδίτη. Τι καιρό έχουμε τώρα, να σας πω ακριβώς τι θερμοκρασία. 26 βαθμούς έχουμε, 64% σχετική υγρασία, 4 μποφοράκια. Φυσάει λίγο. Τέλος πάντων, όχι τόσο πολύ. Θα φτάσουμε τους 32. Μέγιστη τιμή, αργά το μεσημέρι.

είναι σαν να πηγαίνουν βόλτα, σχολική βόλτα μάλιστα, με βηματισμό τα στρουπάκια. Life is life, όπως το καλύτερο το έστειλε η αγάπη, πέρα από την καλημέρα της και μία φέτα καρπούζι. Αυτά είναι, φίλε, να δροσίζεσαι. Και άμα το συνδυάσει και με μία φέτα κατσικής και οτηρή, το πήγα εγώ σε άλλο level. Κατευθείαν το σακάτεψα από φρούτο, το έκανα ανθυγιεινό. Δεν είναι ανθυγιεινό, αλλά είπαμε τώρα μην πλακωθούμε στις θερμίδες πρωινιάτικα και θέλουμε να έχουμε αρνητικό, ξέρετε, ίσως ή όσον αφορά τις θερμίδες, να βγούμε και στις παραλίες, να δουν την Απολώνια κορμάρα μας και πάει λέγοντας. Σε ευχαριστώ πολύ, αγάπη, εν πάση περιπτώσει. Καλημέρα στον φίλο μου τον Νικόλα τον Παλαιογιάννη και σε όλους εκεί πέρα τους διανομής και πολιτές της συγκεκριμένης εταιρείας. Καλημέρα στον Θάνο από την Λάρισα. Δεν θα πω από πού ακριβώς, γιατί ξέρεις, είναι και λίγο λεπεί η καιρή, κάποιος μπορεί να ακούει. Καλημέρα στην Πέπη, καλημέρα στην Πέτη, συγγνώμη. Καλημέρα και στην δικιά μας εδώ την Αφροδίτη, που την αγαπάμε πάρα πολύ. Καλημέρα στον Χριστόφορο, καλημέρα στη Ματούλα. Μα όλο καλημέρες. Μπράβο, έχετε ακόρεστη όρεξη να στέλνετε τις καλημέρες σας. Και για άλλη μια φορά, εγώ θα σας πω εδώ Θεσσαλονίκη, παιδιά, το Σάββατο από την Παρασκευή, από τις 11 το βράδυ μέχρι το Σάββατο το πρωί, 5 η ώρα, θα έχουμε αποκλεισμό λόγω flyover της περιφερειακής οδού. Έτσι γίνεται συγκεκριμένα εκεί στο Λανσό, στην Πηλαία. Θα κλείσει και από τις δύο κατευθύνσεις, γιατί θα απομακρυνθούν κάποια σημεία από τις δύο νέες, θα μεταφερθούν κάποια μεταλλικά ή κρυώματα από τις δύο νέες γέφυρες Πηλαίας Πανοράματος.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

0: Ένας και μοναδικός Michael Jackson και Beat It. Έχω εδώ καλημέρες μαζεμένες και πρέπει οπωσδήποτε να τις μοιραστώ μαζί σας. Το Γιάννη και όλα τα παιδιά που εργάζονται εκεί στην μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ στην Σκίδρα. Καλημέρα επίσης στο φίλο μου τον Μάνο το Καπαράκι από η Ιράπετρα που μου στέλνει μια καταπληκτική φωτογραφία. Ετοιμάζεται και αυτός για την άδειά του. Λίγες μέρες μείνανε. Καλό κουράγιο, Μάνο. Καλημέρα στο φίλο μου τον Χρήστο το Δεμερτζή. Καλημέρα και στο Φέδωνα τον Τζίτζιρα, ο οποίος μου στέλνει φωτογραφία από το φεγγάρι έτσι όπως είναι στο Λονδίνο, παιδιά. Βέβαια, καλημέρα. Έχουμε παντού φίλους σε όλο τον κόσμο και σε όλη την Ελλάδα μοιρασμένους και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου στέλνετε τις φωτογραφίες σας. Να δούμε τώρα τι γίνεται μετά τις κινήσεις. Περιφερειακή οδός. Έχουμε από ανατολικά προς δυτικά, δηλαδή από Μαλακοπή προς Νέα Ευκαρπία, από τον κόμβο της Τριανδρίας και μετά μέχρι Σικές, ζόρικα τα πράγματα. Από την άλλη πλευρά, πάλι από τον κόμβο της Τριανδρίας, όπως έρχεστε δηλαδή από Νέα Ευκαρπία, μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα, αυτό το κομμάτι. Τώρα αρχίζει και ζορίζει λίγο το καθοδικό προς το κέντρο, δηλαδή ρεύμα εδώ στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και επίσης από τη Βούλγαρη και επίσης η Τσιμισκή από την Διαγώνιο μέχρι και την Ιόνος Δραγούμη.
1: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
2: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
1: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
2: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
1: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
2: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
1: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
3: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά μη τα άφηνα.
3: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
4: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
6: 89 Rainbow.
7: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
8: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Δημήτρη, για πού το βάλες?
10: Πάω κέντρο.
9: Α, στην αγορά για ψώνια?
10: Όχι.
9: Λαδάδικα για φαγητό?
10: Όχι.
9: Παραλία για καφεδάκι?
10: Ούτε.
9: Πού πας στο κέντρο?
10: Οτοβιζιόν για κταίο.
11: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού.

Δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ έχω την αίσθηση ότι είναι πιο ζεστή ημέρα, λίγο πιο ζεστή από χθες. Θα μου πεις καλοκαίρι έχουμε, Γιώργο, για το όνομα του Θεού. Εγώ έχω να στείλω εδώ πέρα και άλλες καλημέρες, γιατί η συμμετοχή σας δεν πρέπει να μένει απαρατήρητη. Καλημέρα στην καλή μου φίλη τη Σωτηρία Ευθυμιάδου με τις υπέροχες φωτογραφίες καρτ ποστάλ που μου στέλνει, όπως και αδερφός της από Ζάκυνθο ο Σωτήρης, και αυτός δύο καλλιτέχνες στην ίδια οικογένεια. Καλημέρα στο φίλο μου τον Στάθη, ο οποίος με ενημερώνει ότι η Εγνατία είναι μια χαρά, γιατί έχουμε και εσάς που περιδιαβαίνετε τους δρόμους και μπορείτε να μας ενημερώσετε. Και καλημέρα επίσης στον φίλο μου τον Ηλία τον Περιστέρη, όπως την Αλίκη και τη Στέλλα. Χθες η Πάρος, παιδιά, ήταν στο ημερήσιο ανακοινωθέν και συνεχίζεται να είναι δύσκολη κατάσταση. Εκεί με πυρκαγιά που ξεκίνησε το μεσημεράκι, που ξεκίνησε σε μια περιοχή με χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα. Τι άλλο ήθελες. Το ίδιο συμβαίνει και κάθε φορά, κάθε μέρα. Εμείς εδώ μέσα από τις εκπομπές, όχι μόνο στον 89 Rainbow, φαντάζομαι όλη η ραδιοφωνική παραγωγή σε όλη την Ελλάδα, εφιστίουν την προσοχή σε εμάς να μην κάνουμε βόλτες μέσα στα δάση, πρώτα απ' όλα άσκοπες, σε περιοχές που είναι natura. Δεν μιλάω για αυτές που είναι ελεγχόμενες και μπορείτε να πάτε και υπάρχει και πυρόσβεση και άνθρωποι που επιβλέπουν. Μην φτάσουμε και στο άλλο άκρο. Αλλά αναφέρομαι και επίσης στο γεγονός ότι δεν θα σας αφήσουν, υπάρχουν περιπολίες αυτή την περίοδο. Λοιπόν, ξεκίνησε από εκεί, είχαμε και δύσβατες περιοχές όπως είναι οι Δάφνες και Ανερατζάς, όπου δώσανε μάχη και συνεχίζεται ακόμη και το πρωί. Ξεκίνησε από χθες το μεσημέρι, μεγάλη φωτιά, ευτυχώς δεν έχουμε θρηνήσει θύματα.

Sweet Dreams, Eurythmics, ένα από τα δημοφιλέστερα ντουέτα στον χώρο της ηλεκτροπόπ μουσικής σκηνής. Μέσα ουράνισα στη δεκαετία του 80, αρχές δεκαετίας 90, διαλύθηκαν μετά. Ακολούθησαν σόλο καριέρες και πολύ πετυχημένα και οι δύο, και ο Dave Stewart και η Annie Lennox. Και τώρα έχουν φτάσει σε ένα σημείο συχνά πυκνά να εμφανίζονται μαζί για να θυμηθούν οι παλαιότεροι και να μάθουν οι νεότεροι τις τεράστιες επιτυχίες. Θυμόσαστε που σας έλεγα προηγουμένως, όταν λέω πάντοτε, ραδιοφωνικά το χρησιμοποιώ, πριν από περίπου 3-4 μέρες σας είχα πει ότι στη Βόλβη και συγκεκριμένα στην Ιμφόπετρα το νερό είναι ακατάλληλο γιατί έχει υψηλή περιεκτικότητα σε φθόριο και ουράνιο και απαγορεύεται αυτή τη στιγμή ούτε να πιείτε ούτε να μαγειρέψετε. Έπεσαν βέβαια αυτές οι ποσότητες, είπαν ότι μπορείτε να κάνετε μπάνιο να καθαρίζετε κάποια αντικείμενα στο σπίτι, αλλά το ζητούμενο είναι ότι είναι υψηλή η περιεκτικότητα. Δεν είναι εκεί μόνο το πρόβλημα. Το πρόβλημα, παιδιά, είναι και στη Σιθωνία και συγκεκριμένα στον Άγιο Νικόλαο και την Τυραννία Μούδα, όπου και εκεί το νερό έχει μέσα διάφορα πράγματα που δεν πρέπει να έχει, όπως εντερόκοκκους και άλλα πολλά που δεν θέλω να τα αναφέρω, και είναι αρκετά επικίνδυνο. Βέβαια, η ιστορία αυτή δεν έχει φτάσει στο τέλος της. Δεν έχει δηλαδή αυτή τη στιγμή εξαλειφθεί το πρόβλημα. Γι' αυτό και έρχεται ο εισαγγελέας και στοιχειοθετεί, βλέπει αν στοιχειοθετείται, το αδίκημα της παράληψης λήψης μέτρων. Γι' αυτό και έχει καλέσει να καταθέσουν μεταξύ άλλων και εκπρόσωποι των αρμόδιων δημοτικών αρχών. Γιατί εμείς το νερό δεν θέλουμε να το πούμε νεράκι, ούτε δια της πλαγίας οδού να ιδιωτικοποιηθεί, όπως κάτι τέτοιο διαισθάνομαι και μακάρι να κάνω λάθος, διότι εδώ έχουμε ψηφίσει, έχουμε κάνει δημοψήφισμα στη Θεσσαλονίκη, με 98% να δηλώνει όχι. Το νερό είναι δικό μας. Δεν θέλω να γίνουμε ούτε Νότια Αμερική, ούτε Αφρική.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday, γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
3: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
4: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 8.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
6: Πήγε 8 η ώρα. Περάσαμε το πρώτο μέρος και μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος. Rainbow Morning Show και Γιώργος Μπιτσάκος. Για όσους και όσες ανοίξατε τώρα τα ματάκια σας, τα ραδιοφωνά σας και ήρθατε στην παρέα μας, παρακαλώ κοπιάστε. Η αγκαλιά μορθάνυχτη σας περιμένει ήδη από τις 7 το πρωί. Να είμαστε παρέα εδώ για να δούμε τι συμβαίνει στον κόσμο και στην Ελλάδα. Και φυσικά να επικοινωνήσουμε και να ακούσουμε αληθινή μουσική για να ξεκινήσει όσο το δυνατόν καλύτερα η μέρα μας. Και όλα αυτά εδώ στον 89 Rainbow.

Ένας και μοναδικός Moby, Extreme Ways. Από τις πάρα πολλές επιτυχίες του, το κανονικό του όνομα, να ξέρετε, είναι, για να το θυμηθώ λίγο, είναι συγγενής του Χέρμα Μέλβιλ, δηλαδή είναι απόγονός του. Και το κανονικό όνομα του Μόμπι ποιο είναι, ρε παιδιά? Ρίτσαρντ Μέλβιλ Χολ, το θυμήθηκα. Το είχα στο μυαλό μου. Λοιπόν, και το γεγονός είναι ότι έχει σχέση με το Χέρμαν Μέλβιλ που έγραψε το Μόμπι Ντικ. Εξού και το γεγονός ότι έχει αυτό το μουσικό παρατσούκλι. Έκανα μια βουτιά στο δικό μου το παρελθόν με τις συναυλίες στην Αθήνα πριν από πάρα πολλά χρόνια, όπου είχε έρθει ο άνθρωπος και στο πρώτο μισό της συναυλίας, επειδή ήταν πολύ ηλεκτρονικός, είχαν πάει κάποιοι τύποι που ήταν ροκάδες και δεν γουστάρανε πολύ τη συναυλία. Άρχισε λίγο το γιουχάισμα, κάνει ένα διάλειμμα, παίρνει ηλεκτρική κιθάρα, ξεκινάει ένα δεύτερο μέρος το οποίο ήταν καταπληκτικό στην κυριολεξία. Έκανε όλο το τραγούδι ροκ. Είναι γνωστό τη πάση ότι ο ίδιος γράφει τη μουσική του, συν το γεγονός ότι είναι πολύ ανοιχτό μυαλός, χαμελεόντιος δηλαδή, και στη σύνθεση και στην αντίληψη, και επίσης γνωρίζει και παίζει πάρα πολλά μουσικά όργανα. Και αυτό του επιτρέπει να κάνει όλους αυτούς τους πειραματισμούς πραγματικότητα. Αγαπημένος, και κάθε φορά που κυκλοφορεί οτιδήποτε καινούριο, η αλήθεια είναι ότι θα το αγοράσω για να το έχω στην μουσική μου βιβλιοθήκη.

Ο δικός του μουσικός παράδεισος, τραγουδισμένος από τον Brian Adams, το μεγάλο αυτό Καναδό καλλιτεχνή. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο, ο οποίος έφυγε από το αεροδρόμιο των Μεγάλων εκεί στην Πάχη και είναι τώρα πλέον στο Βενιζέλος. Έχει λέει λίγο αεράκι και κίνηση στην Αττική Οδό. Να δούμε λέει πότε θα ηρεμήσουμε. Θα ηρεμήσετε, παιδιά, εκεί μέσα στο 15 Αύγουστο. Από όσο ξέρω, αυτό συμβαίνει με τους κεντρικούς δρόμους στην Αθήνα. Φίλε μου Γιώργο, καλή υπομονή. Καλημέρα στη Χαρά να στείλω. Καλημέρα στο φίλο μου τον Άκη. Καλημέρα επίσης στον Αντώνη Μπουλταδάκη από το Μάστρικτ στην Ολλανδία, ο οποίος μου λέει περιμένουμε σήμερα 36. Εμείς εδώ περιμένουμε 32 βαθμούς. Εσείς εκεί, Αντώνη, 36. Τι να πω. Καλή υπομονή. Θα πέφτε στα κανάλια μέσα και θα κάνετε μπάνιο όπως ο περισσότερος κόσμος. Και διάβαζα ένα άρθρο χθες σχετικά που λέει ότι στις δημόσιες υπηρεσίες βάζουν air condition. Για πρώτη φορά. Δεν το είχαν συνηθίσει. Δεν ήταν συνηθισμένοι οι άνθρωποι. Γι' αυτό και δεν είχαν στην καθημερινότητά τους και κυρίως μέσα στο καλοκαίρι το air condition. Γιατί δόξα τω Θεώ, από ζέστη έχουν φυσικό αέριο μπόλικο για τον χειμώνα και έρχονται τώρα και έχουν ένα εύκρατο κλίμα. Γιατί εμείς έχουμε πάει σε υποσαχάριο και το βλέπετε αυτό. Εδώ, όταν λέω εμείς, εννοούμε Ελλάδα, Ιταλία, Νότιο Γαλλία, Ισπανία. Μας έρχεται και εκείνη η σκόνη όμορφη και ωραία και γίνεται το αυτοκίνητο μόλις το καθαρίζεις γίνεται ξανά μανάλα σπωμένο από την αρχή. Τα έχουμε συνηθίσει σιγά σιγά. Είμαστε και σε μια κατάσταση όσον αφορά εκεί την Ολλανδία, το Βέλγιο, τις κάτω χώρες όπου έχουμε το Ελληνίνιο και πολλά, πολύ, πολύ θερμότητα που έρχεται στον αέρα από τον Ατλαντικό, γιατί ήμασταν σε φάση Ελληνίνια, δηλαδή δροσερή κατάσταση για 2 χρόνια και τώρα τους κακοφάνηκε. Υπομονή, φίλε μου.

0: σπάσιμο από τα drums είναι θεϊκό, έτσι. Σε συγκωτικό. Έχουν αυτοί εδώ το χάρισμα κάποια όργανα. Και κάποια λίγο πιο σπάνια όταν εμφανίζονται, ας πούμε, φυσαρμόνικα, το ακορδεόν. Όπου γίνεται χαμός. Καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη Καραντώνη. Λέει: περιμένουμε να πάμε διακοπές. Πριν πάμε διακοπές, δεν είμαστε καλά. Γυρνάμε από τις διακοπές, πάλι δεν είμαστε καλά. Θα αλλάξουμε, λέει, το μοτίβο της ζωής μας. Θα δουλεύουμε μία εβδομάδα και θα καθόμαστε τις υπόλοιπες μαζί σου. Αλλά να πληρώνεσαι κιόλας. Και μετά έγινε πιο γαλαντό. Όμως λέει: άντε, ένα μήνα. Να σε καλά. Ένα μήνα το χρόνο λοιπόν δουλειά και τους υπόλοιπους 11 θα διασκεδάζουμε. Καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη από Πρέβεζα και όλη τη φαμίλια του, ο οποίος είναι ακριβολόγος και μ' αρέσει. Γιατί ακριβώς αυτή την ακριβολογία για να σε μπερδεύουν το χρησιμοποιούν οι πολιτικοί που θέλουμε να κάνουμε καριέρα. Καλημέρα επίσης στην Έλενα, καλημέρα και στη Σταματία. Και τι έχουμε να δούμε? Έχουμε να δούμε τη θερμοκρασία. Έχουμε αυτή τη στιγμή 27 βαθμούς. Έχουμε ένα αποφοράκι ανατολικό άνεμο. Είπαμε, θα πιάσουμε τους 32, το πολύ 33 στο κέντρο της πόλης. Τα πέριξ θα είναι πιο δροσερή η κατάσταση. Έχουμε κίνηση, περιφερειακή οδό να έχουμε. Και έχουμε μάλιστα από τον Πηγεμό, δηλαδή από ανατολικά προς δυτικά, από την Μαλακοπή προς την Νέα Ευκαρπία, από τον κόβο της Τριανδρίας μέχρι και τις Σικές και από την άλλη πλευρά πάλι από τον κόβο της Τριανδρίας μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα. Επίσης, πάρα πολύ κίνηση, παιδιά, στη Βασιλή της Όλγας, κυρίως όσο πλησιάζεται εκεί πέρα στο τρίγωνο του Διαβόλου, που είναι η Χάνθ.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Στον δρόμο, όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν, γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Ανακάλυψέ την ετοιμοπαράδοτη στη Velmar. Με προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ, επιτόκιο 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Velmar. Μάθε περισσότερα στο bmw.velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
3: 89 Rainbow.
4: Ούτε ένα, ούτε δύο. 5 νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
5: Καμικάζι turbo επί 2. Full speed και όποιος αντέξει.
6: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
5: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
7: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
5: Νέα εποχή Waterland.
7: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
8: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
9: Velea Home.
8: Και για κρεβατοκάμαρες?
9: Velea Home.
8: Κουζίνες?
9: Velea Home.
8: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
9: Πάλι Velea Home.
8: Γρήγορη παράδοση?
9: Velea Home.
8: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
9: ξέρεις.
8: Velea Home.
10: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.

0: δεν άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Golden Brown, Stragglers. Φιλικό συγκρότημα. Καλημέρα σε όλους και όλες. Και βλέπω ότι έχετε μια διάθεση, παρότι περιμένετε να ξεκινήσει η άδεια στους περισσότερους και περισσότερες, η οποία είναι βαράει κόκκινα στην κυριολεξία. Πικ. Πικ θετικό πάντοτε. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που ο Δήμος Θερμαϊκού ανακοίνωσε πως η προσφυγή που είχε κάνει στο Συμβούλιο της Επικρατείας όσον αφορά την αμοληψία 4 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων, προσέξτε, 4 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων, 3.500 στρέμματα. Από εκεί λοιπόν όλο αυτό θα ξυλωνόταν για να γίνει προέκταση στην προβλήτα 6, εδώ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, που γίνεται όλο αυτό το τεράστιο έργο. Βγήκε, πήγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας και είπε: κοιτάξτε να δείτε, παιδιά, δεν γίνεται για πολλούς και διάφορους λόγους. Ο ένας και ο πιο βασικός είναι ότι εκεί γερμιάζουν δύο περιοχές προστατευόμενες Natura με 2000, με το άρθρο αυτό. Και εκεί έχει ευαίσθητα λιβάδια Ποσειδονία Οκεάνικα. Είναι ένα είδος φυκείου, εν πάση περιπτώσει, το οποίο είναι δόδυμο σε εκείνη την περιοχή και αρκετά ευαίσθητο. Και σκεφτόμουν εγώ τώρα, ποιος άνθρωπος θα πάρει αυτήν την απόφαση να πάει να ξυλώσει μια ολόκληρη περιοχή εκεί στον μύτο που υπάρχει, στο ακροτήρι της επανομής, και να το κάνει όλο αυτό επιχωμάτωση. Πρώτα θα γίνει εκχωμάτωση και μετά επιχωμάτωση για να κάνει την προβλήτα. Τη στιγμή που το ανώτερο μπορείς να πάρεις από μια θάλασσα με βάση την νομοθεσία, θαλάσσια περιοχή, είναι περίπου 1,2 εκατομμυρία κυβικά μέτρα. Και έτσι λοιπόν σταμάτησε αυτό και θα πρέπει τώρα να κάνουν καινούργια μελέτη στον ΟΛΦ για να δούνε από πού και πώς θα βρούνε τα κυβικά που τους λείπουν.

Way down we go, καλέω. Καλημέρα στο φίλο μου τον ταξιδιάρη, τον Σοφοκλή, ο οποίος αλωνίζει όλη την Ευρώπη. Τώρα τον πετυχαίνω στο Βερολίνο. Κάθε μέρα θα μου στείλει μια καλημέρα. Κάθε μέρα είναι στη συντροφιά μου εδώ και μαζί ταξιδεύουμε, να ξέρει, Σοφοκλή. Λοιπόν, έχουμε μεγάλο πρόβλημα στον νέο Μαρμαρά Χαλκιδική, σε ένα μέρος που λατρεύω για το μικροκλίμα που έχει. Δηλαδή, μπορεί να κοιμηθεί 2-3 ώρες, θυμίζει κατά πολύ κάτω Αττική και Αθήνα. Κοιμάσαι 2-3 ώρες, δεν έχει αυτή την υγρασία που σε σακατεύει και ξεκουράζεσαι. Εκεί λοιπόν, στο λιμάνι, ένα μεγάλο κομμάτι ξεκόλλησε. Γίνονται εργασίες από το 2023, η αλήθεια είναι. Αλλά κατά τη διάρκεια των εργασιών αυτών, τι έγινε? Έγινε καινούργια μελέτη, γιατί είδαν ότι δεν υπήρχε στατικότητα καλή και έπρεπε, εν πάση περιπτώσει, να βγει ένα καινούργιο κομμάτι. Κάπου στο 25 συνεχίζει λίγο αλλά σταματάει το έργο. Τώρα λοιπόν θα ξαναξεκινήσει και θα φτάσει να τελειώσει το Σεπτέμβριο του 2027. Ναι, μπράβο. Γιατί τώρα εγκρίθηκε ένα κονδύλι 6,3 εκατομμύρια ευρώ. Και να ξέρετε, σε πολλές των περιπτώσεων, επειδή λέμε, κοίταξε να δεις, όλοι κάθονται τώρα και τρώνε με 1000 στόματα. Δεν είναι ακριβώς έτσι, παιδιά. Σε μεγάλα δημόσια έργα, πολλές φορές σου βγαίνουν αμανάτια τα οποία έχουν να κάνουν με την κατασκευή που δεν τα έχεις υπολογίσει στον πρώτο έλεγχο που έχεις κάνει και στην πρώτη, εν πάση περιπτώσει, έρευνα που έχεις κάνει. Γιατί όλα αυτά, επί του πρακτέου, αλλάζουν. Πάντως, το ζητούμενο είναι ότι όλη η ιστορία αυτή θα έρθει και θα ολοκληρωθεί στο λιμάνι μαζί με την προβλήτα, όσον αφορά το νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής, το Σεπτέμβριο του 2027. Τα έργα θα ξεκινήσουν αυτόν τον Οκτώβριο του 2026.

0: Φαντάσου να ξυπνάς κάθε μέρα σε διαφορετικό μέρος. Θάλασσα, βουνό ή όπως σε βγάλει ο δρόμος. Μπες τώρα στο Instagram του 89 Rainbow, βρες το post του διαγωνισμού, ακολούθησε τα βήματα και διεκδίκησε την απόλυτη εμπειρία road trip με ένα πλήρως εξοπλισμένο camper van. Rainbow on the road. Η επόμενη περιπέτεια ξεκινά από εδώ.
1: Ανώτερες σπουδές ACME στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ACME, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr, Τσιμισκή 14.
2: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
3: 89 Rainbow. 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
4: Καλημέρα και καλή δύναμη σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο γενικότερα. Rainbow Morning Show. Έχουμε περάσει στο τρίτο μέρος και είμαστε παρεούλα μέχρι και αυτή την Παρασκευή για το μήνα Ιούλιο μαζί, εδώ, για 4 ώρες. Και μέσα αυτές τις 4 ώρες τα κάνουμε όλα σωστά. Και ενημέρωση και επικοινωνία και διασκέδαση. Και έχουμε και καλή διάθεση παρά τις αντίξωες συνθήκες. Στον 89 Rainbow.

ένας και μοναδικός Τζόκοκερ μιλάει για το καλοκαίρι στην πόλη, Summer in the City, το οποίο έχει μεγάλη και τρομερή αξία στην κυριολεξία, παιδιά, και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε αρκεί να μην μιζεριάζουμε τον εαυτό μας. Αχ, δεν μπόρεσα να κάνω διακοπές, δεν μπόρεσα και εγώ να φύγω όπως οι άλλοι, να πάω μία εβδομάδα, δύο εβδομάδες. Γιατί μπορείς να τακτοποιήσεις όλα όμορφα και ωραία. Υπάρχουν πολλά μέρη στην ίδια την πόλη που δεν έχουμε τη δυνατότητα ποτέ να τα επισκεφτούμε. Όλο λέμε ότι θα κάνουμε μια επίσκεψη σε ένα μουσείο ή, εν πάση περιπτώσει, θα πάμε σε μια περιοχή περιαστικά, ακόμη και στον νομό, και δεν το κάνεις. Αν τώρα έρθεις στην περίοδο της άδειας σου όμορφα και ωραία και πεις ότι εγώ θα πηγαίνω σε κοντινές παραλίες, όμορες, σε κάποιους νομούς, Χαλκιδική, Πιερία, Καβάλα, θα κάνω το μπάνιο μου και θα γυρνάω στο σπίτι μου χωρίς να ξεσπιτώνομαι, γιατί ξέρετε, όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος, έχει και περισσότερες απαιτήσεις, πιο δύσκολα παθαίνει ένα, θα έλεγε κανείς, εσωτερικό jet lag σε αυτές τις περιπτώσεις όπου πρέπει να πας και να μείνεις κάπου αλλού. Αν το απολαύσεις έτσι και το όμορφα και ωραία το στοιχειοθετήσεις και βγάλεις ένα πρόγραμμα, τότε θα περάσεις καταπληκτικά. Πάνω απ' όλα είναι η διάθεση. Και πιστέψτε με, σημάκοντα έχουμε πολλά πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε δει ποτέ και είναι ευκαιρία να τα δούμε.

Three Doors Down, Here Without You. Από τους ωραιότερες μπαλάντες εδώ στο ραδιόφωνο της πόλης μας, 89 Rainbow. Και όχι μόνο της πόλης μας, όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.89rainbow.gr και λύνεται το πρόβλημα. Έρχεστε στη συντροφιά μας. Είναι δυνατόν, βρε Δημήτρη, το πείραγμα κάποιος να τον ενοχνεί, να τον πειράζει? Άμα σε πειράζει το πείραγμα, αυτή η καλή διάθεση από τους ανθρώπους να αστειεύονται, εντάξει, ψάξτε το, το θέμα. Πρέπει να απευθυνθείς στους ειδικούς. Δεν το συζητάω. Και μιας και λέω για ειδικούς τώρα, ρε παιδιά, ένα θέμα για εμάς τους γονείς πολύ περισσότερο. Και έχει να κάνει με το γεγονός ότι περισσότεροι έφηβοι αρχίζουν και χρησιμοποιούν γενετική τεχνητή νοημοσύνη. Δεν σκάμπαζα τι είναι αυτό. Μπήκα, το ψάξα, έκανα μια έρευνα. Είναι η δημιουργία σεξουαλικού περιεχομένου με τεχνητή νοημοσύνη. Και μπορεί τα παιδιά αυτά να το χρησιμοποιήσουν και να χρησιμοποιήσουν φωτογραφίες από άτομα που δεν συμπαθούν. Και άντε να αποδείξει εσύ μετά ότι δεν είσαι ελέφαντας. Από τη μία. Από την άλλη όμως, είναι και οι γονείς, τι πρέπει να γνωρίζουν. Οι γονείς, ό,τι και να γνωρίζουν, να σας πω ότι πρέπει να είμαστε πάντοτε σε αναμένα κάρβουνα. Ποτέ δεν πρέπει να εφησυχάζουμε. Γιατί θεωρούμε ότι τα παιδιά οριμάζουν σε μια ηλικία που έχουμε εμείς στο μυαλό μας. Όχι. 11 με 12 χρονών τα παιδιά έχουν οριμάσει. Ζουν σε μια εποχή όπου η ενημέρωση γίνεται στο πιτς φυτίλι. Σε χρόνο ντετέ. Ασκαρδαμικτή. Θα δούμε ένα πορνογραφικό υλικό, όλα τα παιδιά θα δούνε. Το θέμα είναι να καταλάβουν τα ίδια. Πώς γίνεται αυτό? Κάνουμε συζητήσεις με τα παιδιά. Δεν μιλάμε για μελισσούλες, έτσι, ούτε για τον πελαργό. Αρχίζουμε και μιλάμε και επαναλαμβάνουμε αυτό που λέμε, γιατί έχουν διαφορετική αντίληψη της κατάστασης και της σοβαρότητας μιας κατάστασης τα παιδιά. Θέλουν το χρόνο τους, διότι δεν έχουν τις παραστάσεις. Οι παραστάσεις είναι εκείνη τη στιγμή δημιουργούνται. Άρα, οι γονείς πρέπει να είμαστε δίπλα, δεν πρέπει να είμαστε επικριτικοί και πρέπει να καταλάβουν τα παιδιά, γιατί έγινε μια τεράστια, τεράστια έρευνα και αποδεικνύει μέσα από την Common Sense Media ότι το 75% των εφήβων από τα 11 χρόνια ήδη είναι βουτυγμένα στο πορνογραφικό υλικό. Το ζητούμενο στην όλη υπόθεση είναι, παιδιά, ότι πορνογραφία και πορνεία διακινούν παγκοσμίως 4,3 τρισεκατομμύρια δολάρια. Αυτό είναι το μέγεθος.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Every Time από Frey Heights. Καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη, καλημέρα επίσης στη Βάσο, καλημέρα στη Σμαρό, καλημέρα στη Μαρίνα, καλημέρα στον Κώστα Νικολόπουλο από Κολυνδρό. Μου λέει ξεκίνησε από νωρίς ήδη και βράζει ο τόπος, καλοκαίρι έχουμε. Και εδώ που τα λέμε, κακά τα ψέματα, σε σχέση με άλλα καλοκαίρια, μια χαρά είμαστε βέβαια, δεν ξέρω τι θα κάνει μέσα στον Αύγουστο, ας ελπίσουμε ότι θα πάνε καλά τα πράγματα, αλλά υπάρχουν και τα κλιματιστικά. Να, το μυαλό πάει κατευθείαν εκεί. Και δεν είναι μόνο η υλικοτεχνική υποδομή, είναι και το δίκτυο. Γι' αυτό και η Zenith ενισχύει το δίκτυό της και έρχεται πιο κοντά στους κατοίκους της Θεσσαλονίκης, πώς με τις υπηρεσίες home services και συγκεκριμένα με τις υπηρεσίες air conditioning care που προσφέρουν ολοκληρωμένη φροντίδα κλιματιστικού. Με το AC Care Basic εξασφαλίζεσαι αιτήσια συντήρηση, σωστή λειτουργία, υψηλή απόδοση του κλιματιστικού, καταπληκτική ποιότητα του αέρα στο σπίτι και μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης που επηρεάζει προς το καλό την τσέπη σου. Αν αναζητάς ακόμη μεγαλύτερη κάλυψη, το AC Care Advanced περιλαμβάνει αιτήσια συντήρηση και επισκευές βλαβών που προσφέρουν σιγουριά και άμεση τεχνική υποστήριξη. Γι' αυτό απόλαυσε δροσιά, άνεση και ηρεμία όλον τον χρόνο με τις υπηρεσίες Air Conditioning Care της Zenith.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού. 89 Rainbow.
4: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

μόνο σίγουρο είναι ότι το Bottom the River από τους Styx, όσον αφορά το soundtrack των δικών μου εφηβικών χρόνων στα καλοκαίρια που έχω περάσει, θα ήταν πρώτο και καλύτερο. Θα ήταν ένα από τα καλύτερα soundtracks και αγαπημένο τραγούδι πραγματικά, και ραδιοφωνικά παραμένει αναλύωτη η αξία του. Παιδιά, σπεύσατε ταχαίως και όχι βραδέως. Εδώ το Γοργόν και η Χάρη έχει, και όχι όποιος βιάζεται σκοντάφτη, 3 Αυγούστου. Να βγάλετε καινούρια ταυτότητα. Γιατί αν δεν βγάλετε καινούρια ταυτότητα με τις μπλε, δεν θα βγείτε από την Ελλάδα. Δηλαδή δεν θα μπορείτε να ταξιδέψετε στο εξωτερικό παρά μόνο αν έχετε επικαιροποιημένο διαβατήριο. Αλλάζει το θέμα αυτό. Τώρα, γιατί να έχετε δύο από τη στιγμή που μπορείτε να έχετε την όμορφη και ωραία καινούρια ταυτότητα και να μπορείτε να ταξιδεύετε χωρίς να κουβαλάτε πολλά ταξιδιωτικά έγγραφα? Εγώ έτσι το βλέπω. Θα μου πεις, Γιώργο, μου εσύ το τακτοποιείς, ε? Όχι. Η αλήθεια είναι, το λέω για να τα ακούω εγώ, τα λέει η Νύφη να τα ακούει η Πεθαρά. Αλλά το ζητούμενο είναι ότι θα το κάνω. Να ξέρετε. Και όταν θα το κάνω, θα τραβήξω και μια φωτογραφία να σας το δείξω κιόλας. Γιατί γίνεται πανεύκολα, ρε φίλε Γιώργο, το λέω στον εαυτό μου. Μπαίνεις στο government.gr, χρησιμοποιείς τα στοιχεία που έχεις και τους κωδικούς στο TaxisNet, κλείνεις το ραντεβού σου και τελειώνει όλη η ιστορία. Όμορφα και ωραία. Για να μην μπεδεύεσαι. Το είπα σε μένα, το ακούσατε κι εσείς, έτσι.

Evanescence, Going Under. Καλημέρα στην Ευαγγελία, καλημέρα στην Αναστασία, καλημέρα στη Μαρία. Καλημέρα στο φίλο μου τον Βασίλη Μαντούδη. Καλημέρα και στο Σπύρο. Διαβάζω εδώ μια δήλωση και λέω: κοιτάξτε να δείτε μερικές φορές πως αυτή η προστακτική που χρησιμοποιούν οι πολιτικοί και οι κυβερνώντες σε βγάζει από τα ρούχα σου. Γιατί είναι μια δήλωση του κυρίου Πλεύρη, ο οποίος μάλλον έχει τσατιστεί με τις ΜΚΟ, μη κυβερνικές οργανώσεις, και λέει: δεν θα δώσουμε λογαριασμό για το πώς θα φυλάμε τα σύνορά μας. Όχι, κύριε Πλεύρη, θα δώσετε. Η εντολή μας λέει να προστατεύουμε τους Έλληνες και Ευρωπαίους πολίτες. Ναι, αλλά πώς? Θα δώσεις λογαριασμό. Δημοκρατία έχουμε. Δεν είναι δυνατόν σε μια δημοκρατία να μην δίνεις λογαριασμό. Όλοι δίνουν λογαριασμό. Και ο Πρωθυπουργός δίνει λογαριασμό. Και εγώ, απλώς και αμεληταία ποσότητα για σένα, Γιώργος Μπιτσάκος, δίνω λογαριασμό. Στην πολιτεία και στους νόμους. Δεν μπορώ να κάνω ό,τι μου καπνίζει. Δεν μπορώ να είμαι παράτυπος. Δεν μπορώ να είμαι εγκληματική φυσιογνωμία. Έτσι δεν είναι. Και εσύ θα δώσεις. Γιατί λέω, εικάζω εγώ, δεν λέω ότι θα το κάνεις, ότι μπορείς να πάρεις μια απόφαση και να βυθίζεις άφθανδρα αυτές τις βάρκες, άφθανδρες, με όλο πάνω τα γυναικόπαιδα. Δεν θέλουμε εμείς να έχουμε το αίμα αυτόν τον άνθρωπο στα χέρια μας. Υπάρχει τρόπος να το κάνεις. Και θα το κάνεις με βάση την ευνομούμενη πολιτεία που έχουμε, τους κανόνες της δημοκρατίας και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Αλλά αυτό το τσαμπουκαλίδικο δεν είναι σωστό. Γιατί ναι, δεν έχουμε άμεση δημοκρατία. Έχουμε κοινοβουλευτική δια αντιπροσώπων. Αλλά αυτό σημαίνει ότι δίνεις λόγο, λογοδοτείς. Όπως και εγώ, απλός πολίτης. Απλά πράγματα.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, ο 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
3: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
4: Μπαίνεις τσουλώντα. Βγαίνεις περπατώντας.
5: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
6: Waterland. 89 Rainbow.
7: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
8: Σε ένα λεπτό η ώρα θα είναι 10.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
10: Καλή σας μέρα, για να μην ξεχνιόμαστε. Σήμερα είναι Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2026. Δύο και σήμερα που λένε στο στρατό, μέχρι και την Παρασκευή, όπου και εμείς θα κάνουμε την άδειά μας. Αλλά μέχρι τότε είμαστε παρεούλα από τις 7 μέχρι και τις 11 με Rainbow Morning Show και Γιώργο Μπιτσάκο και φυσικά όλους και όλες εσάς που κάνετε τη διαφορά καθημερινά με τη θετική σας ενέργεια. Και όλα αυτά συμβαίνουν εδώ, στον 89 Rainbow.

0: είναι σίγουρα μέσα στην πεντάδα των δημοφιλέστερων ερωτικών τραγουδιών όλων των εποχών, κυρίες και κύριοι. Foreigner, Waiting for a Girl Like You. Από τα μικρά τα δικά μου μέχρι και σήμερα. Καλημέρα στην Πολίνα. Καλημέρα στη Φένια. Καλημέρα να στείλω στον φίλο μου τον Αλέξανδρο. Καλημέρα στο Χριστόφορο, καλημέρα σε όλους εσάς που επικοινωνείτε μαζί μου στο 6943-888-89, αυτό είναι το Viber, είτε επικοινωνείτε μαζί μου φυσικά σε Facebook και Instagram. Α, καλημέρα και στο Γιάννη τον Ελαιόπουλο, το καλό μου φίλο από Καστοριά που έστειλε στο Facebook. Στο Facebook το μήνυμά του. Έτσι λοιπόν δέχομαι και εκεί τα μηνύματά σας και σκεφτόμουν ότι τα παλαιότερα χρόνια είχαμε τη δυνατότητα από το ραδιόφωνο να μην λείπουμε περισσότερους μήνες το καλοκαίρι και να εκμεταλλευτούμε δηλαδή την καλοκαιρινή περίοδο δουλεύοντας και σεζόν σε μαγαζιά αναψυχή. Beach bar, club και τα λοιπά, σε διάφορα μέρη, νησιά, Χαλκιδική και πάει λέγοντας. Γιατί δουλεύαμε διαφορετικά και κάποιες μέρες που ήταν αργίες. Εν πάση περιπτώσει, τώρα για να μην σας μπλέκω με αυτά, όταν γυρνούσα, παιδιά, πάθαινα σοκ. Ήμουνα σε μία νιρβάνα, σε μία θεϊκή κατάσταση ήρεμη και έμπαινα στην πόλη να φωνάζουν, να βρίζουν για παρκάρισμα. Και έλεγα, πού είναι η πρώτη αναστροφή, να σηκωθώ να φύγω.
1: About to check outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

Αυτό είναι soundtrack με όλη τη σημασία της λέξης. Δηλαδή το έγραψε ο Bruce Springsteen για την ταινία Φιλαδέλφια. Μια ταινία που είχε σαρώσει τότε στα βραβεία Όσκαρ και καλύτερη ταινία. Τζόναθαν Ντίμι ήταν ο σκηνοθέτης. Και φυσικά είναι το πρώτο από τα δύο συνεχόμενα, γιατί και την επόμενη χρονιά το πήρε για το Forrest Gump. Στον αγαπημένο μας Tom Hanks, με Denzel Washington, Roberta Maxwell, μία από τις ταινίες που αν δεν έχετε δει, γιατί τυχαίνει και αυτό, ξέρετε, δεν είναι απαραίτητο να έχετε δει όλες τις τεράστιες ταινίες της μεγάλης επιτυχίας, σας συστήνω ανεπιφύλακτα να την ψάξετε και να τη βρείτε. Θα με θυμηθείτε. Και φυσικά το soundtrack δεν είναι μόνο αυτό, μέσα υπάρχουν και διάφορα άλλα τραγούδια, μέσω το La Mama Morte φυσικά από την Μαρία Κάλλας, τα οποία είναι χαρακτηριστικά για τις σκηνές. Και το έχει αυτό το χάρισμα ο κινηματογράφος. Από την άλλη, χαρακτηριστικά τώρα έχουμε ένα Brad Fair ανάμεσα σε ο Ast και Kectel, γιατί Άστι είναι υπεύθυνος για τις αστικές συγκοινωνίες. Τα Κτέλ είναι υπεύθυνες για τις περιαστικές, συνεργάζονται μεταξύ τους. Και είχαμε λοιπόν τώρα αυτή τη στιγμή ένα διαγωνισμό για την πρόσληψη 171 οδικών λεωφορείων. 270 στείλαν βιογραφικό. Αλλά προσέξτε να δείτε τι γίνεται. Κάποιοι από αυτούς είναι από τα Κτέλ και θέλουν να αλλάξουν, να πάνε δηλαδή στον ΟΑΣΤ. Ή και τα ανάπαλλη είναι, εν πάση περιπτώσει. Και έχει δημιουργηθεί τώρα ένα θέμα. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι δόθηκε προτεραιότητα στον ΟΑΣΤ. Έχω πάρα πολλούς φίλους και φίλες εκεί που μας ακούνε στον ΟΑΣΤ και βέβαια ακούγεστε πάρα πολλές φορές και στα λεωφορεία καθώς πηγαίνετε στη δουλειά σας ή στον προορισμό σας. Οπότε θα με ενημερώσουν κιόλας για το τι μέλη γενέστε.

0: αφιερωμένο στους απανταχούπιστους Believer, Imagine Dragons. Πιάσαμε το τριαντάρι μας, θα το πιάσουμε και θα το ξεπεράσουμε, είπαμε σήμερα, αλλά δεν θα φτάσουμε σε πολύ ψηλές θερμοκρασίες, γιατί πάνω από 35 αρχίζει και ζορίζει η κατάσταση. Μετά πάμε σε κατάσταση καύσωνα. Οπότε δεν θα βρεθούμε εκεί. Να σας πω ότι έχουμε ένα μποφοράκι ανατολικό άνεμο, η υγρασία είναι στο 55% και θυμήθηκα ότι πριν από 2-3 καλοκαίρια είχαμε 78, 80, 82 και πολύ υγρασία, τι σημαίνει? Κακή αίσθηση της ζέστης, πολύ περισσότερη. Τώρα, όσον αφορά την κίνηση περιφερειακή, οδός, παιδιά, και στο πήγαινε και στο έλα και στα δύο ρεύματα είναι μια χαρά. Έχουμε στην Κατσιμίδη το καθοδικό ρεύμα από Καφτατζόγλιο προς την Κωνσταντίνου Καραμαλή που έχει ένα θεματάκι. Έχουμε τη Βασιλής Όλγας από τη Διαγώνιο μέχρι και την Ίωνος Δραγούμη να είναι φορτωμένη και λογικό είναι τέτοια ώρα με τα εμπορικά καταστήματα και βρισκόμαστε σε περίοδο που έχουμε εκπτώσεις να είναι ανοιχτά. Άρα σημαίνει ότι πολλοί κόσμος βρίσκεται εκεί κάτω. Το καθοδικό ρεύμα λίγο στη Μίκη Θοδωράκη εκεί στην Ξηροκρίνη παρουσιάζει ένα θεματάκι και δεν έχουμε κάποια άλλα θέματα που να μας βασανίζουν τουλάχιστον στη μετακίνησή σας στο αστικό οδικό δίκτυο.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
3: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
2: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
3: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
2: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
3: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
2: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
4: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
2: Σιγά μη τα άφηνα.
4: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όρη και προϋποθέσεις στο nova.gr.
1: 89 Rainbow.
5: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην το ακουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες

Ιδανική περίοδος να έχεις το αυτοκίνητο, να έχεις ωραία μουσική, να ταξιδεύεις όμορφα και ωραία. Driver Seat από Infinite Tears. Καλημέρα σε όλους και όλες. Rainbow Morning Show. Και τι έχω να σας πω? Έχω να σας πω κάτι σημαντικό, γιατί όταν έρχεται το καλοκαίρι θέλεις το σπίτι να είναι έτοιμο, να μην κάνεις πάρα πολλές δουλειές, να μην έχεις και με το μαγείρεμα ταλαιπώρια, να είναι δροσερό το σπίτι σου, να μην έχεις κανένα άγχος, να στηρίζεις ανθρώπους, δηλαδή με λίγα λόγια να έχεις ένα δίκτυο όπως αυτό της Zenith, η οποία ενίσχυσε το δίκτυό της και έρχεται πιο κοντά στους κατοίκους Θεσσαλονίκης με τις υπηρεσίες Home Services και συγκεκριμένα με τις υπηρεσίες Air Conditioning Care που προσφέρουν τη ολοκληρωμένη φροντίδα του κλιματιστικού. Υπάρχει βέβαια και το AC Care Basic που εξασφαλίζει σε

Συντήρηση, σωστή λειτουργία, υψηλή απόδοση του κλιματιστικού, πολύ καλή ποιότητα στον αέρα του σπιτιού και μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. Αν αναζητάς ακόμη καλύτερη κάλυψη, υπάρχει το AC Care Advanced που έχει ετήσια συντήρηση και επισκευές βλαβών και προσφέρει σιγουριά με άμεση τεχνική υποστήριξη. Απόλαυσε δροσιά, άνεση και ηρεμία όλο τον χρόνο με τις υπηρεσίες Air Conditioning Care της Zenith.

αυτός είναι ένας ύμνος για τον ήλιο. Always the sun από τους Stranglers. Να στείλω τελευταία καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο τον Γεωργιάδη. Καλημέρα στη Μυρτώ. Καλημέρα και στην Αθηνά. Και κάπως έτσι σιγά σιγά ολοκληρώνουμε. Καταπληκτική μέρα. Από ό,τι έβλεπα, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα για τις 4 μέρες θα έχουμε ακριβώς τέτοιον καιρό. Δηλαδή, ούτε το παραμικρό σύννεφο θα είναι αίθριος, με θερμοκρασίες οι οποίες θα είναι εφικτές και ανεκτές πάνω απ' όλα. Δηλαδή, θα είναι και στους 32-33 βαθμούς, όχι παραπάνω. Και μακάρι να βγει αληθινό αυτό, γιατί σε κάποιες των περιπτώσεων ξέρετε ότι EMI και γενικότερα Meteo και τα υπόλοιπα όλα από Google Earth κτλ. Δεν συμφωνούν. Αλλά εγώ πιστεύω ότι έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε για να έχουμε και κατά ότι και το Σαββατοκύριακο θα μας πάει καλά. Σε λίγο έρχεται κοντά σας Μαρία Μανατίδου με την εκπομπή της, να την ακούτε τη Μαρία. Θα είναι μαζί σας μέχρι και τις 2. Από εκεί και πέρα αναλαμβάνει 2 με 6 Νίκος Μπογιατζής και 6 με 10 Θανάσης Μωραΐτης. Σας αποχαιρετώ με Cat People από David Bowie και φυσικά American Woman από Lenny Kravitz από μένα. Να είστε καλά, είπαμε. Όχι εν θερμό, θέλει και λίγο ηρεμία. Εξάλλου σε λίγο έρχονται και διακοπές. Τα λέμε αύριο το πρωί στις 7 η ώρα. Καλή σας μέρα.

0: Φαντάσου να ξυπνάς κάθε μέρα σε διαφορετικό μέρος. Θάλασσα, βουνό ή όπως σε βγάλει ο δρόμος. Μπες τώρα στο Instagram του 89 Rainbow, βρες το post του διαγωνισμού, ακολούθησε τα βήματα και διεκδίκησε την απόλυτη εμπειρία road trip με ένα πλήρως εξοπλισμένο camper van. Rainbow on the road. Η επόμενη περιπέτεια ξεκινά από εδώ.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
2: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
3: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
4: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
5: Velea Home.
4: Και για καρβατοκάμαρες?
5: Velea Home.
4: Κουζίνες?
5: Velea Home.
4: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
5: Πάλι Velea Home.
4: Γρήγορη παράδοση?
5: Velea Home.
4: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
5: ξέρεις,
4: Velea Home.
6: Velea Home.
0: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
7: Ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει εβδομαδίτσα, κλασικό και αγαπημένο. Και άμα μετράς μέρες για τις διακοπές, η Τεταρτίτσα είναι λίγο ένας φάρος. Ένας φάρος που οδηγεί στον Αύγουστο. Καλημέρα και καλώς ήλθατε. Είναι το πρωινό της Τετάρτης, 29 Ιουλίου, ακούτε φυσικά 89 Rainbow. Στο μικρόφωνο η Μαρία Μανατίδου, μαζί σας μέχρι και τις 2, για τις τελευταίες εκπομπές της σεζόν. Στην παρέα μας φυσικά και η Waterlands. Βάλτε καφεδάκι και απολαύστε.

Καλημέρα, καλημέρα. Στους 29 βαθμούς Κελσίου το θερμόμετρο αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης, η υγρασία στο 63%. Γι' αυτό έχουμε έτσι αυτή την δυσφορία, πολλοί από εμάς. Μέχρι και τους 31 θα δείξει σήμερα το θερμόμετρο, όπως και αύριο. Γενικά κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες. Να το έχετε έτσι στα υπόψη σας. Να πω τις πρώτες καλημέρες που έχουν έρθει εδώ στο Viber. Καταρχάς, καλημέρα στο καλύτερο αγόρι που υπάρχει εκεί έξω, στο gym, ο οποίος αυτές τις μέρες ξυπνάει νωρίς. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, τι έχει γίνει και ξυπνάς νωρίς. Καλημέρα στον Πολύκαρπο. Τι ωραίο όνομα το Πολύκαρπος. Πόσο μου αρέσει. Καλημέρα στον Άκη, καλημέρα και στο Στέλιο, που λέει: δεν είναι τυχαίο που σε συμπαθώ. Τι τραγουδάρες είναι αυτές που βάζει σήμερα και πάλι. Να είστε καλά, merci. Είναι φοβερό το πόσο επηρεάζει με τη θετική του ενέργεια κάποιος από τη θέση που είσαι εσύ. Θετικά εμάς που είμαστε από την άλλη και ακούμε. Σας ευχαριστώ πολύ, Στέλιο, για τα καλά σας λόγια. Είναι ευεργετικά και στο δικό μου οργανισμό τα θετικά και τα καλά λόγια, να ξέρετε.

δεν θέλω εφιάλτες, θέλω μόνο όνειρα. Θέλω όνειρα, όνειρα, όνειρα, όνειρα. Ωραία όνειρα και δροσερά και βουτιές και καρπούζια και καλοκαίρι και Waterland που είναι στην παρέα μας. Μπείτε στο www.waterland.gr και πάρτε μια γεύση από τα δεκάδες παιχνίδια που έχει εκεί, τις δραστηριότητες που σας προσφέρει με ένα μόνο εισιτήριο. Ανακαλύψτε τις νέες Extreme Nero Τσουλήθρες, το διάσημο χωνί, τις πισίνες κυμάτων, υδρομασάζ, νησί πειρατών και τι δεν έχει Waterland.

ένας γαμούλης έγινε χθες, social media, σε mainstream media, σε media γενικώς, σχετικά με την εμφάνιση της Marie France Van Hill, που είναι η σύζυγος του νέου Βρετανού Πρωθυπουργού, η οποία τόλμησε, η γυναίκα, να εμφανιστεί με ένα φόρεμα που διέγραφε το σώμα της. Και το σώμα της είναι το σώμα μιας κανονικής γυναίκας που έχει κυλίτσα, που έχει μεγάλους γοφούς, που έχει μικρό στήθος ή μεγάλο στήθος, που έχει χαλαρότητα, που έχει κυταρίτιδα, που έχει όλα αυτά τα πράγματα τα οποία έχει ένα κανονικό σώμα μιας γυναίκας. Και έγινε ένας κακός χαμός και δέχτηκε έτσι και πολύ έντονη κριτική από γυναίκες, το οποίο είναι ακόμα πιο θλιβερό αν το σκεφτούμε, γιατί γκρινιάζουμε γενικά για τα πρότυπα τα οποία είναι άπιαστα και φωτοσοπαρισμένα και έτσι διατηρημένα με πάρα πολλά χρήματα, με επεμβάσεις, με. Anyway, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει στη ζωή του, αλλά νομίζω ότι είναι λίγο άδικο να γίνεται ένας κακός χαμός για μια γυναίκα η οποία φοράει ένα φόρεμα που αναδεικνύει απλά το κανονικό της normal σώμα. Αυτό είναι το σώμα μας. Μεγαλώνει μαζί με εμάς. Τι να κάνουμε.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Radio. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

αγαπημένο τραγούδι. Such a shame, talk talk. Καλημέρα σε όλους. Σας ευχαριστώ για τα μηνύματά σας. Κάποια από αυτά δεν διαβάζονται στον αέρα, όπως πιθανόν αντιλαμβάνεστε και μόνοι σας, διότι ενήλικες άνθρωποι είστε. Λοιπόν, πάμε για το τελευταίο glow up της φετινής σεζόν, διότι σήμερα είναι Τετάρτη και κάθε Τετάρτη κάνουμε glow up σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Σε συνεργασία φυσικά με τα Μεντούσα, που βρίσκονται σίγουρα κάποιοι είναι δίπλα σας. 39 καταστήματα έχουν σε όλη την Ελλάδα. Για να πάτε εκεί να κάνετε κομμωτική, να κάνετε τα νυχάκια σας, να κάνετε barber, εσείς οι άνδρες που έχετε έτσι ωραία γένεια κλπ. Φοβερή ομάδα των Μεντούσα, εκπαιδευμένη από την Schwarzkopf Professional. Λοιπόν, το δώρο το ξέρετε, περιλαμβάνει ένα full beauty experience. Έχει θεραπεία μαλλιών, έχει χτένισμα, έχει μάνι, έχει πέντι για να νιώσετε θέες, να νιώσετε στα καλύτερά σας. Στέλνετε μήνυμα στο Viber στο 6943 80 80 89. Γράφετε το όνομα τεπώνυμό σας και τη φράση glow up. Τώρα, αν πείτε και καμιά καλή κουβέντα για την παρουσιάστριά σας, όσο να πεις, έχει καλύτερο feng shui το μήνυμα. Ξαναλέω, glow up, ονοματεπώνυμο, 6943 80 80 89.

Εντάξει, στο γλυφτικό το μήνυμα, στο κολακευτικό θα πω. Δεν σας πιάνει κανένας, είστε οι καλύτερες και οι καλύτεροι. Λοιπόν, τελευταίες μέρες Ιουλίου είναι οι πιο ζόρικες της χρονιάς, κατά την ταπεινή μου άποψη. Για μένα τουλάχιστον αυτές είναι οι πιο ζόρικες μέρες της χρονιάς, γιατί τι έχει γίνει τις τελευταίες μέρες του Ιουλίου. Έχει πέσει, έχει μαζευτεί όλη η κούραση της χρονιάς, παρέα με τη ζέστη, έχουν έτσι στουμπώσει λίγο και είμαστε ζορισμένοι όλοι, ρε παιδί μου, οπότε πρέπει να είμαστε λίγο πιο ζεν, πιο ήρεμοι. Και ξέρω ότι πολλοί από εσάς θα αργήσετε να πάτε διακοπές, κάποιοι μπορεί και να μην πάτε και καθόλου. Αλλά ακόμη και αν πάτε διακοπές σύντομα, σήμερα μια πάρα πολύ ωραία ιδέα για να ξεσκάσετε, να φύγει λίγο έτσι αυτή η πίεση του Ιουλίου, είναι φυσικά η Waterland. Και δεν θα μποτιλιαριστείτε για μια βουτιά. Θα πάτε Waterland που είναι δίπλα. Έχει και δωρεάν μεταφορά με λεωφορείο από και προς το κέντρο της πόλης. Αυτό που το πας.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
3: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
4: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
5: Waterland. 89 Rainbow. 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
6: Σε ένα λεπτό η ώρα θα είναι 12.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
8: Και Glow Up Wednesday κάνουμε σήμερα. Και πάρα πολλά μηνύματα ανταλλάσσουμε έτσι και καλές κουβέντες μεταξύ μας και ωραία διάθεση έχουμε. Και μουσικάρες φυσικά έχουμε για να μας κάνουν παρέα μέχρι και τις 2. Καλώς ήλθατε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, 12 η ώρα στο μεσημεράκι της Τετάρτης, 29 Ιουλίου. Μαρία Μανατίδου μαζί σας. Και δυναμώστε!

σας πάω ταξιδάκι στη Νέα Υόρκη τώρα. Όπου εκεί η πόλη αποφάσισε να ανοίξει τα κοιτάπια της. Ο νέος δήμαρχος δηλαδή, ο Ζόχραν Μαμντάνι, ο οποίος έχει επιβάλει έναν φόρο που αφορά τις πολυτελείς κατοικίες μεγάλης αξίας, οι οποίες δεν χρησιμοποιούνται ως κύριες κατοικίες. Είναι δηλαδή κάποια σπίτια, έτσι πολύ μεγάλα, σε πάρα πολύ ακριβά σημεία της πόλης, τα οποία είναι σπίτια τρόπαια τέλος πάντων, που οι πολύ πολύ πλούσιοι δεν τα χρησιμοποιούν σαν κύρια κατοικία και είναι άδεια. Αποφάσισε λοιπόν να επιβάλει αυτό το φόρο, με αυτή την υπόσχεση και πολλές άλλες εξελέγει. Και τώρα έχει ανοίξει τα κοιτάπια της πόλης και στους αρχικούς καταλόγους για έλεγχο βρίσκονται ακίνητα τα οποία συνδέονται με την Anna Wintour, την Taylor Swift, τον Larry Gagosian και άλλους πολλούς ισχυρούς νεοϊορκέζους. Η παρουσία στη λίστα δεν σημαίνει αυτόματο ότι κάποιος θα φορολογηθεί. Είναι έλεγχος. Οι ιδιοκτήτες πρέπει να αποδείξουν ότι πρόκειται για την κύρια κατοικία τους ή ότι δικαιούνται εξαίρεση ώστε να μην φορολογηθούν. Έχει ξεκινήσει μια τεράστια κουβέντα γύρω από αυτό, όπως καταλαβαίνετε. Και από τη Νέα Υόρκη, ας έρθουμε λίγο Θεσσαλονίκη και ας πάμε για μια ωραία βουτιά δροσερή στη Waterland, στους Σταγαράδες Θεσσαλονίκης, 20 λεπτά από την πόλη, ό,τι πρέπει για καυτές ημέρες σαν τη σημερινή. Έτσι, για να δροσιστούμε.

0: Το είπες, πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά,
1: στο σπίτι,
0: στο αυτοκίνητο.
1: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
0: Τον βλέπεις στα social.
1: Πες το.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
1: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική,
0: νιώσε Θεσσαλονίκη.
1: Και πες

0: Καλό μεσημεράκι σε όλους. Καλό μεσημεράκι στην Ανέτα που πλένει πιάτα κατσαρόλες. Ακούει για τη λίστα του Μαμντάνη και νομίζει ότι μιλάμε για στη λίστα. Εντάξει, γίνονται αυτά. Καλημέρα και σε όλους εσάς που είστε στο ψάξιμο και θέλετε να προχωρήσετε και χρειάζεστε μια σχολή. Αλλά χρειάζεστε σίγουρα μια σχολή η οποία θα σας πάει μέχρι το τέλος. Και οι ανώτερες σχολές Δέλτα που είναι στην παρέα μας, με ιστορία πάνω από 50 χρόνια, θα σας δώσουν γνώσεις, δεξιότητες και πραγματικές ευκαιρίες για την καριέρα σας. Γι' αυτό κάντε το Δέλτα βήμα σήμερα. Μπείτε στο delta360.gr ή τηλεφωνήστε στο 2310 226318 για να κανονίσετε ένα ραντεβού για μια προσωπική ξενάγηση.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
4: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και ο ποιος αντέξει.
3: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
4: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
3: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
4: Νέα εποχή Waterland.
3: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
5: 89 Rainbow.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
7: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services της Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.

Ήρθε η ώρα για ταξίδι. Ήρθε η ώρα για road trip. Για φαντάσου το, για κάνε λίγο manifest. Παίρνεις την παρέα σου και φεύγεις για 5 ημέρες με ένα πλήρως εξοπλισμένο camper van για να ζήσεις το δικό σου ταξίδι όπου θέλεις εσύ. Για να πάρεις μέρος, μπες τώρα στο Instagram του 89 Rainbow, βρες το καρφιτσωμένο post του διαγωνισμού και ακολούθησε τα βήματα συμμετοχής. Ο διαγωνισμός αυτός πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Odyssey Campers, την εταιρεία η οποία σου προσφέρει την ελευθερία να ταξιδέψεις με άνεση, ευελιξία, επιλέγοντας το ιδανικό όχημα για κάθε road trip. Μπες στο odysseycampers.com για να βρεις έτσι περισσότερα λεπτομέρειες. Μπείτε στο Instagram, κάντε follow τον 89 Rainbow και βρείτε το διαγωνισμό και καλή επιτυχία!

το Χωνί το θυμάστε? Ήρθε το Χωνί, φωνάζαμε πριν από 2 χρόνια περίπου. Πού να δείτε τώρα τις ολοκένουργιες καμικάζι και τις μαύρες τρύπες νεροτζουλήθρες στη Waterland. Είναι έπος. Waterland, πιο καινούργια και πιο φαν από ποτέ.

0: Θέλεις σπουδές με προοπτική? Κάνε το Δέλτα Βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς πρακτική εμπειρία, εκπαιδεύεσαι σε σύγχρονα εργαστήρια και κυρίως συνδέεσαι με ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Αυτές είναι οι ανώτερες σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις, delta360.gr ή τηλεφωνείς στο 2310-2263-18.
1: Ooh, yeah. Ooh, yeah.

0: Στο δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Ανακάλυψέ την ετοιμοπαράδοτη στη Velmar. Με προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ, επιτόκιο 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Velmar. Μάθε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
1: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: 89 Rainbow. Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310 552 406. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Καλό μεσημέρι σε όλους. Μεσημέρι Τετάρτης, 29 Ιουλίου. Λίγες ημέρες πριν από τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Καλώς ήλθατε στην τρίτη και τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής. Μαρία Μανατίδου στο μικρόφωνο του 89 Rainbow. Και ξεκινάμε με αγαπημένο Lenny Kravitz.

Μαθαίνω και διαβάζω σήμερα ότι υπάρχει μία λέξη που ο βασιλιάς Κάρολος δεν χρησιμοποιεί ποτέ, ζαμέ. Είναι η λέξη toilet. Στο βασιλικό λεξιλόγιο, διαβάζω σήμερα, προτιμούν το lavatory ή το πιο καθημερινό loo. Αποφεύγουν επίσης τη λέξη lounge και λένε sitting room, ενώ κάτι κομψό δεν είναι posh, αλλά smart. Διότι, παιδιά, θέλω να σας πω ότι άλλο είναι να είσαι πλούσιος και άλλο είναι να είσαι γαλαζοαίματος. Ακόμα και όταν θες να πας στο μέρος που έλεγε η γιαγιά μου η Γιάννο, πρέπει πρώτα να τηρείς το πρωτόκολλο, και ας είσαι και βασιλιάς.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Δεν ξέρεις ακόμα τι θέλεις να σπουδάσεις. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα ανακαλύπτεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες σε τομείς που συνδέονται πραγματικά με την αγορά εργασίας. Γι' αυτό κλείσε σήμερα μια ξενάγηση στη σχολή Δέλτα, στην Ερμού 45, στην πλατεία Αριστοτέλου, στο κέντρο της πόλης. Μπες στο delta360.gr. Φαντάσου να ξυπνάς κάθε μέρα σε διαφορετικό μέρος. Θάλασσα, βουνό ή όπου σε βγάλει ο δρόμος. Μπες τώρα στο Instagram του 89 Rainbow, βρες το post του διαγωνισμού, ακολούθησε τα βήματα και διεκδίκησε την απόλυτη εμπειρία road trip με ένα πλήρως εξοπλισμένο camper van. Rainbow on the road. Η επόμενη περιπέτεια ξεκινά από εδώ.
1: Μπαίνεις τσουλό. Βγαίνεις περπατώντας. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
2: Waterland. Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη μήπως.
3: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
2: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
3: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
2: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
3: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
5: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.

Στους 30 βαθμούς Κελσίου το θερμόμετρο στο κέντρο της πόλης αυτή την ώρα, με την υγρασία στο 64%. Έχει ζεστούλα, αλλά έχει τη φυσιολογική για την εποχή ζέστη. Ας μην τρελαινόμαστε έτσι και πάρα πολύ. Να πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται και στους δρόμους της πόλης αυτή την ώρα. Βλέπω ότι στον περιφερειακό έχουμε καθυστερήσει σε ένα μεγάλο κομμάτι που ξεκινά από το Επταπύργιο και φτάνει μέχρι σχεδόν στα Κωνσταντινοπολίτικα και στα έργα. Στο κέντρο η Εγνατία και η Τσιμισκή ρολάρουν κανονικά αυτή την ώρα. Λίγες καθυστερήσεις στο κομμάτι της Εγνατίας εκεί προς το ύψος του Βαρδάρη. Η Όλγας Καθαρή φορτωμένη κλασικά, η Κωνσταντίνου Καραμάλη από το ύψος της Ανάληψης μέχρι και τη Νέα Ελβετία.

Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Να ευχαριστήσω τις ανώτερες σχολές Δέλτα που ήταν στην παρέα μας για αυτή την ώρα. Εάν θέλεις να κάνεις το επόμενο βήμα, κάνε το Δέλτα βήμα. Εκεί θα αποκτήσεις πρακτική εμπειρία, εκπαίδευση σε σύγχρονα εργαστήρια και θα συνδεθείς με ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Delta360.gr. Εγώ θα υποδεχθώ τον Νίκο Μπογιατζή. Και εσείς θα κάνετε το ίδιο. Μείνετε εδώ στον 89 Rainbow. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί στις 11. Σας αφήνω με αυτό το υπέροχο και αγαπημένο τραγούδι Gossip και Heavy Cross. Πολλά φιλιά!

0: Φαντάσου να ξυπνάς κάθε μέρα σε διαφορετικό μέρος. Θάλασσα, βουνό ή όπου σε βγάλει ο δρόμος. Μπες τώρα στο Instagram του 89 Rainbow, βρες το post του διαγωνισμού, ακολούθησε τα βήματα και διεκδίκησε την απόλυτη εμπειρία road trip με ένα πλήρως εξοπλισμένο camper van. Rainbow on the road. Η επόμενη περιπέτεια ξεκινά από εδώ.
1: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
2: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
1: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
2: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
1: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
2: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
1: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
3: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά μη τάφινα.
3: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
4: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
5: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 2.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
7: 89 Rainbow στο απόγευμα της Τετάρτης και τα μισά της εβδομάδας. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Εδώ, 4 ώρες μέχρι για τις 6, ζωντανά μέσα από το στούντιο με τα καλύτερα και με ό,τι έχει να κάνει με αυτά. Δίπλα μου, η Κοσμοτέ. Και σήμερα, ανοίγω με Eagles Hotel California.

στον 89 Rainbow η Supertramp, Breakfast in America. Μια όμορφη χρονιά αυτή που διανύουμε, με περισσότερα νέα γύρω από τους Radiohead. Ξέρουμε τουλάχιστον ότι από εδώ και πέρα θα βαδίζουν ετήσια με περίπου 20 shows τη χρονιά, το δήλωσε ο Ed O'Brien, γιατί έτσι δεν στερεύουν δημιουργικά, λέει. Κατά τα άλλα, και με νέο κοινό η Radiohead τώρα τελευταία, νεότερες γενιές τους ακούγονται.

0: 89 Rainbow και Charlatans. Θες να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική να δεν έχει περάσει ακόμα από την περιοχή σου? Ευτυχώς έχεις το COSMOTE 5G Wi-Fi για να μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι, εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps, απεριόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους και δωρεάν εξοπλισμό. Βάλε και εσύ τώρα το COSMOTE 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
2: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
3: 89 Rainbow. Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

89 Rainbow Women at Work. Προσέχουμε τον περιφερειακό με κατεύθυνση τα ανατολικά στο ύψος του Παπαγεωργίου περίπου, μέχρι και το ύψος της Πολύχνης, στην απέναντι πλευρά από την Τούμπα μέχρι περίπου και τις 40 εκκλησίες. Okay. Κατά τα άλλα, σχετικά καλά τα πράγματα με την κίνηση. Χαμηλές ταχύτητες αυτή την ώρα και στη Μικη Θεοδωράκη στο ύψος της Νικόπολης. Kid Rock, All Summer Long στον 89 Rainbow τώρα.

0: 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά,
1: στο σπίτι,
0: στο αυτοκίνητο.
1: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
0: Τον βλέπεις στα social.
1: Επέστο.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
1: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
0: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
1: Και πες το. 89 Rainbow.

I put a spell on you στον 89 Rainbow. Βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική, αλλά θες γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει, χιονίσει? Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το Cosmote 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέεσαι πανεύκολα όπου κι αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα και να απολαύσεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, ενώ έχεις και δωρεάν εξοπλισμό με τη δύναμη και αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Για να μάθεις περισσότερα, μπες στο cosmote.gr.

0: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
1: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
2: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services της Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
3: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
4: Velea Home.
3: Και για καρβατοκάμαρες?
4: Velea Home.
3: Κουζίνες?
4: Velea Home.
3: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
4: Πάλι Velea Home.
3: Γρήγορη παράδοση?
4: Velea Home.
3: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
4: ξέρεις.
3: Velea Home.
1: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
5: 89 Rainbow. Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
6: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
7: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
8: 89 Rainbow στο απόγευμα της Τετάρτης. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Μπαίνουμε στην δεύτερη μας ώρα. Πάντα ζωντανά, θα ανοίξουμε με Duran Duran, Come and Done. Θα συνεχίσω πιο δυνατά με UFO, Dr. Doctor και θα ξαναλέμε.

αγαπάτε ιδιαίτερα αυτό. Και φυσικά η Metallica στο πικ του στην Ελλάδα μετά από τη συναυλία τους. Εδώ μια συναυλία που έγραψε ιστορία. Nothing Else Matters των 89 Rainbow, ενώ η συνέχεια με πιο εναλλακτική μορφή, το Sync των Travis, οι οποίοι ούτως ή άλλως έχουν δώσει σχετικά πρόσφατο υλικό. Μετράμε πια 2 χρόνια από το LA Times, ένα όμορφο άλμπουμ που μας αποδεικνύει ότι οι Travis μεγαλώνουν, οριμάζουν, μένουν στα πράγματα όμορφα και αν θέλεις τους έχεις και σε συναυλίες φυσικά. Το Sync λοιπόν, ενώ αμέσως μετά σε πιο punk δρόμους με τους Clash και το Should I Stay or Should I Go.

0: 99 Rainbow και Mick Jagger. Ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι παρόλο που μένεις σε περιοχή όπου δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική ινά? Με το COSMOTE 5G Wi-Fi μόλις το βρήκες. Γιατί μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους όπου κι αν είσαι. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται εύκολα και άμεσα με δωρεάν εξοπλισμό, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Μπες και εσύ στον κόσμο του γρήγορου ίντερνετ με τη δύναμη του COSMOTE 5G, του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Περισσότερες πληροφορίες στο cosmote.gr.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
2: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
3: 89 Rainbow. Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

σπάνια από την 40χρονη πορεία του Kiss. Όμορφος τρόπος να συνεχίσεις να αγαπάς, να θυμάσαι κάποιον καλλιτέχνη. Τώρα, οι Dire Straits, Once Upon a Time in the West, στον 89 Rainbow, ενώ σε λίγο και η Whitesnake εδώ με την υπέροχη hard rock μπαλάντα τους. Oh, sorry, θα παίξω κάτι πιο δυνατό, το Still of the Night που έχουμε καιρό να το ακούσουμε, οπότε θα έρθει και αυτό εδώ στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

89 Rainbow και Deepest Mode. Γίνεται να έχεις απίστευτα γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι σου, στην πόλη, στο νησί, στο βουνό, στο χωριό ή με άλλα λόγια όπου μα όπου και αν βρίσκεσαι. Κι όμως γίνεται. Γιατί η Cosmote Telecom φέρνει τώρα το Cosmote 5G Wi-Fi για να μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους σε κάθε γωνιά της Ελλάδας εύκολα και γρήγορα. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται με δωρεάν εξοπλισμό, χωρίς δορυφορικά πιάτα και έτσι δεν επηρεάζεται από τα καιρικά φαινόμενα. Cosmote 5G Wi-Fi. Απόλαυσε και εσύ γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal και πες στη νέα εποχή συνδεσιμότητας. Περισσότερα στο cosmote.gr.

0: Φαντάσου να ξυπνάς κάθε μέρα σε διαφορετικό μέρος. Θάλασσα, βουνό ή όπου σε βγάλει ο δρόμος. Μπες τώρα στο Instagram του 89Rainbow, βρες το post του διαγωνισμού, ακολούθησε τα βήματα και διεκδίκησε την απόλυτη εμπειρία road trip με ένα πλήρως εξοπλισμένο camper van. Rainbow on the road. Η επόμενη περιπέτεια ξεκινά από εδώ.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
0: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
3: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 4.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
5: 89 Rainbow στο απόγευμα της Τετάρτης. Καλησπέρα. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Βογιατζής. Προχωράμε μαζί με η τρίτη μας ώρα. Bon Jovi, It's My Life. Ανοίγω με αυτό, ενώ αμέσως μετά φέρνω ένα κλασικό από τα 80's, το Easy Lover, Phil Collins και Philip Bailey.

στον 89 Rainbow με Moby, Lift Me Up είναι στο top 20 όλων των αγαπημένων μου καλλιτεχνών ever, ο Moby. Γιατί έχει μια συγκεκριμένη στάση ζωής, γιατί έχει καταπληκτική μουσική, αλλά και γιατί πάνω απ' όλα είναι ανοιχτό μυαλός και στα μουσικά. Έλεγε ότι πρόσφατα ξεκίνησε μικρός να ακούει κλάς αγγλική punk, μετά το πήγε σε post-punk με Joy Division και New Order και κατέληξε εκεί που κατέληξε. Και έτσι είναι, ξεκινάς από άλλα, βάζεις μέσα άλλα, τα αναμειγνύεις δημιουργικά και προχωράς. Λοιπόν, από τον πιτσιρικά Moby πηγαίνουμε σε μένα όταν είμαι πιτσιρικάς, το ακούω αυτό on repeat όμως, χωρίς να κουράζομαι καθόλου. Και ένα σήμερα που το μοιράζομαι εδώ στον 89 Rainbow προς το τέλος μιας ακόμα ραδιοφωνική σεζόν, σούπερ ραδιοφωνική σεζόν. Πάμε να τα ακούσουμε. Eye of the Tiger, ενώ σε λίγο φέρνω και John Lennon, Imagine, αλλά και Cutting Crew, I Just Died in Your Arms Tonight.

0: Girl Like You, Edwin Collins. Λοιπόν, η συναυλία των Waterboys αυτό το Σάββατο στα πλαίσια του Festival Sunny είναι sold out. Ο κόσμος θα τους τιμήσει, θα βρεθεί εκεί και πιστεύω θα είναι άλλη μια δυνατή βραδιά σε αυτές τις συναυλιακές του 2026. Μείνετε μαζί μου εδώ στον 89 Rainbow. Περισσότερη αγαπημένη μουσική, παρέα μέχρι και τις 6. Σε λίγο φέρνω Led Zeppelin.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
4: Στο δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν, γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Ανακάλυψέ την ετοιμοπαράδοτη στη Velmar. Με προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ, επιτόκιο 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Velmar. Μάθε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.

Brian Adams, Summer of 69, τον είδαμε και αυτόν συναυλιακά μέσα στο 26, αλλά εκεί νομίζω που το χάρηκε πάρα πολύ ο κόσμος, μεταξύ των άλλων ήταν και αυτή η συναυλία των Cure στην Αθήνα, αλλά και για όσους πήγανε εκτός χώρας και από εκεί, φίλοι της εκπομπής μου στείλαν και μου είπαν τα καλύτερα. Love Song, ένα από τα καλύτερά του στον 89 Rainbow, ενώ σε λίγο U2 και ένα τραγούδι που έχουμε να τα ακούσουμε πολύ καιρό, αλλά πραγματικά το αγαπάω ιδιαίτερα και είναι άκρος καλοκαιρινό, με τους Violent Fames.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

στον 89 Rainbow με Violent Flames. Γρήγορη ματιά στην κίνηση. Στον περιφερειακό τα περισσότερα προβλήματα, μικρά πάντως. Χαμηλές ταχύτητες με κατεύθυνση τα ανατολικά από το ύψος της Ευκαρπίας περίπου μέχρι και το ύψος της Πολύχνης. Δυτικά η Μίκη Θοδωράκη με μικρά προβλήματα επίσης στο ύψος της Νικόπολης. Πάμε στο Captured, ενώ σε λίγο φέρνω και Human. Southside Johnny και αμέσως μετά Rank and Bone Man στον 89 Rainbow.

0: Don't put your blame on me.
1: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
2: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
3: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες. Και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith, απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
4: 89 Rainbow. 10, 9, 8, 7, 7. Zikr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zikr 7GT στο Zikr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Time for change.
5: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
6: Βελέα Home.
5: Και για καρβατοκάμαρες?
6: Βελέα Home.
5: Κουζίνες?
6: Βελέα Home.
5: Δουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό.
6: Πάλι Βελέα Home.
5: Γρήγορη παράδοση.
6: Βελέα Home.
5: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
6: ξέρεις.
5: Βελέα Home.
2: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
7: 89 Rainbow στο απόγευμα της Τετάρτης. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Είναι η τέταρτη μας ώρα. Πάντα ζωντανά μέσα από το στούντιο. Θα ανοίξω με Blondie, Call Me. Θα συνεχίσω με το What I've Done, τον Linkin Park. Και τα ξαναλέμε.

έγινε το 1964, όταν αυτό το υπέροχο τραγούδι έγινε γνωστό σε όλο τον κόσμο και αγαπήθηκε. Χτύπησε νούμερο ένα φυσικά. The Animals, The House of the Rising Sun. Υπέροχο. Και για να ολοκληρώσω με τα του Prince, να πω ότι έρχεται το Purple Rain και στο θέατρο μέσα στη χρονιά του 2027 στο Broadway. Run DMC και Aerosmith μαζί στο Walk This Way, σε λίγο I Belong To You, Lenny Kravitz, αλλά και άλλο ένα καλοκαιρινό, το Summer Wine, εδώ μαζί μας σε λίγο.

0: 89 Rainbow με ένα από τα καλύτερα του Bruce Springsteen, Born in the USA. Bruce Springsteen, ο οποίος βρέθηκε στη σκηνή μαζί με τους Bon Jovi, τον είχαν στην τελευταία του ημέρα στο Madison Square Garden και ερμήνευσαν μαζί Who Says You Can Go Home και Promised Land. Εδώ στον 89 Rainbow, μαζί, παρέα, προχωράμε μέχρι και τις 6. Σε λίγο θα φέρω και Kim Carnes, αλλά και Elvis Presley. Μείνετε μαζί μου.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού. 89 Rainbow.
3: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

Rainbow, με Elvis Presley, Suspicious Minds. Μια γρήγορη τελευταία ματιά στην κίνηση για σήμερα. Προσέξτε ιδιαίτερα την Λεωφόρο Νίκης στο κέντρο. Εκεί έχουμε χαμηλές ταχύτητες αυτή την ώρα. Επίσης μικρά προβλήματα δυτικά στη Μικη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης. Η συνέχεια με τους Queen, Radio Gaga, σε λίγο θα φέρω και Phil Collins. Καιρό έχουμε να το ακούσουμε αυτό παρέα. Something Happened on the Way to Heaven και Steve Miller Band, το all-time classic τους Abracadabra, back to back, το ένα μετά το άλλο, εδώ στον 89 Rainbow μαζί μου.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

με τον υπέροχο Stevie Wonder και το Superstition. Νίκος Μπογιατζής, καθημερινά μαζί σας από τις 2 μέχρι και τις 6, εδώ παρέα με τα καλύτερα, ενώ σε λίγο υποδεχόμαστε Θανάση Μωραΐτη. Midnight Oil, Beds Are Burning, το τελευταίο από εμένα για σήμερα, με πολλές ευχαριστίες για τα μηνύματά σας, την επικοινωνία σας και πολλές ευχές για ένα χαρούμενο υπόλοιπο Τετάρτης. Τα λέμε αύριο.

0: ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
2: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 6.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
4: 89 Rainbow, απόγευμα Τετάρτης. Καλησπέρα, είμαι ο Θανάσης Μωραήτης. Έως τις 10 θα είμαστε και σήμερα μαζί για να ακούσουμε παρέα τα τραγούδια που αγαπάμε, καλές ειδήσεις και προτάσεις για τα καλύτερα της πόλης. Ξεκινάμε με No Doubt και Don't Speak.

Simple Minds και Don't You Forget About Me στον 89 Rainbow, το τραγούδι της ταινίας Breakfast Club. Ας δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους της πόλης. Καθυστερήσεις στην περιφερειακή οδό, στο ρεύμα προς ανατολικά αμέσως μετά το 424 μέχρι και το ύψος του Επταπυργίου. Καλή εικόνα στο ρεύμα προς δυτικά. Στο κέντρο έχουμε σημαντικές καθυστερήσεις στη Λεωφόρο Νίκης, ήδη από το λιμάνι μέχρι το Λευκοπύργο, με κίνηση και η Μοναστηρίου και 26 Οκτωβρίου. Χαμηλές ταχύτητες και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή από τη Νέα Ελβετία μέχρι και το ύψος της Μπότσαρη. Σε λίγο, Nazareth, Love Hurts, τώρα Red Hot Chili Peppers, Dark Necessities, στον 89 Rainbow.

0: Pet Shop Boys και Always On My Mind στον 89 Rainbow, η πιο αγαπημένη διασκευή τραγουδιού για τους Βρετανούς, σύμφωνα με έρευνα του BBC. Οι Pet Shop Boys που φέτος συναυλιακά το έπαιξαν σε δύο ταμπλό, από τη μία η περιοδία τους Dream World, The Greatest Hits Live Tour, σε πολλές πόλεις στην Ευρώπη, ήρθαν και στην Αθήνα πριν από μερικές εβδομάδες, είναι σίγουρα μία από τις συναυλίες του φετινού ελληνικού καλοκαιριού. Από την άλλη, εμφανίστηκαν σε ορισμένες επιλεγμένες πόλεις της Ευρώπης με μία διαφορετική συναυλία με τίτλο Obscure, όπου έπαιξαν όχι επιτυχίες, αλλά τραγούδια μέσα από τα άλμπουμ τους και B-sides από τα singles τους στη δεκαετία του 80 και του 90, σε μικρότερους χώρους αλλά πάντα sold out. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερα αγαπημένα μας τραγούδια, ξεκινώντας με Pretenders και Don't Get Me Wrong στον 89 Rainbow.
1: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
2: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
1: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
2: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
1: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
2: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
1: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
3: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά μη τα άφηνα.
3: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
4: Στο δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Ανακάλυψέ την ετοιμοπαράδοτη στη Velmar. Με προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ, επιτόκιο 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Velmar. Μάθε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
5: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.

Texas Summer Sun στον 89 Rainbow. Αληθινή μουσική. Είναι πολλοί οι καλλιτέχνες που έχουν πουλήσει τους μουσικούς τους καταλόγους, από τον Bruce Springsteen και τον Bob Dylan μέχρι τον Sting και πρόσφατα τους Red Hot Chili Peppers για πολλά εκατομμύρια δολάρια. Όμως ο Elton John και ο στενός συνεργάτης του, ο Bernie Taupin, ο στενός στιχουργός με τον οποίο έχει

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Pink Floyd και Money στον 89 Rainbow. Τετάρτη σήμερα και σήμερα το βράδυ θα υπάρχουν μερικές πρώτες προβολές, previews της ταινίας της εβδομάδας από αύριο, του νέου Spider-Man με τίτλο «Καινούρια μέρα», «Brand New Day», πρωταγωνιστή ο Tom Holland μαζί με την Zendaya, την σύντροφό του πλέον, μαζί και στη ζωή και στην οθόνη. Είμαστε 4 χρόνια μετά από τα γεγονότα της τελευταίας ταινίας. No Way Home εξακολουθεί να βρίσκεται ο Peter στη Νέα Υόρκη και να καταπολεμά το έγκλημα, αλλά πρέπει να αντιμετωπίσει και κάτι που συμβαίνει στον ίδιο. Περισσότερα θα πούμε αύριο και όπως κάθε Πέμπτη αύριο θα έχουμε και διαγωνισμό με διπλές προσκλήσεις για σινεμά. Τώρα, Kenny Loggins, Footloose, στον 89 Rainbow.

0: Φαντάσου να ξυπνάς κάθε μέρα σε διαφορετικό μέρος. Θάλασσα, βουνό ή όπου σε βγάλει ο δρόμος. Μπες τώρα στο Instagram του 89 Rainbow, βρες το post του διαγωνισμού, ακολούθησε τα βήματα και διεκδίκησε την απόλυτη εμπειρία road trip με ένα πλήρως εξοπλισμένο camper van. Rainbow on the road. Η επόμενη περιπέτεια ξεκινά από εδώ.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
4: Βελέα Home.
3: Και για καρβατοκάμαρες?
4: Βελέα Home.
3: Κουζίνες?
4: Βελέα Home.
3: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
4: Πάλι Βελέα Home.
3: Γρήγορη παράδοση?
4: Βελέα Home.
3: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
4: ξέρεις.
3: Βελέα Home.
0: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
5: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: 89 Rainbow, απόγευμα Τετάρτης. Καλησπέρα σε όσους ήρθαν τώρα στην παρέα μας. Είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης, θα είμαι εδώ μέχρι τις 10 για να ακούσουμε παρέα τα τραγούδια που αγαπάμε. Σε λίγο, Πλασίμπο, αλλά και Πάτι Σμιθ. Τώρα, Chris

Patti Smith, Because the Night, στον 89 Rainbow, αγαπημένο τραγούδι. Καλό απόγευμα στον Μιχάλη, στη Γιώτα, στον Κώστα, στον Θοδωρή, στην Αγγελική. Καλό απόγευμα σε όλους και σήμερα τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6943-808089, αλλά και στα social του 89 Rainbow, σε Instagram και Facebook. Σε λίγο Fry Height, Every Time, τώρα 10 Years After, I'd Love to Change the World, στον 89 Rainbow.

0: Τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: το αγαπημένο τραγούδι των Uriah Heep, Lady in Black, στον 89 Rainbow. Ένα τραγούδι που έγραψε ο κιθαρίστας και κιμπορντίστας του συγκροτήματος, ο Ken Hensley, το 1970, εμπνευσμένος από μια πραγματική εικόνα που είχε δει από το παράθυρο του ξενοδοχείου του. Είδε μια μαυροφορεμένη γυναίκα με την οποία δεν συναντήθηκε ποτέ και η συγκεκριμένη γυναίκα δεν έμαθε ποτέ πως αποτέλεσε την έμπνευση για αυτό το τραγούδι. Κυκλοφόρησε το 1971, αλλά τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος πραγματικά δεν το ήθελαν να μπει στο άλμπουμ. Αναγκάστηκε ο ίδιος ο Hensley να κάνει τα φωνητικά όταν ο τραγουδιστής των Uriah Heep, ο David Byron, αρνήθηκε να το τραγουδήσει. Ωστόσο, η επιτυχία του τραγουδιού ήρθε το 1977 στη Γερμανία, όταν επανεκδόθηκε ο single, πήγε στο νούμερο 1 για 13 εβδομάδες και έζησε μια μοναδική εμπειρία ο Ken Hensley. Άκουσε σε γερμανικό μουσικό φεστιβάλ 100.000 ανθρώπους να τραγουδούν μαζί του το ρεφρέν. Σε λίγο και πάλι μαζί με Τίνα Τάρνερ και The Best στον 89 Rainbow.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: 10, 9, 8, 7, 7. Zikr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zikr 7GT στο Zikr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Time for change.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.

των 89 Rainbow, Nirvana και Come As You Are. Το μελαγχολικό ριφ του τραγουδιού χαρακτήρισε τους εφηβούς των 90s, αλλά όσοι μεγάλωσαν στα 80s θυμούνται πολύ καλά ότι κάτι θυμίζει αυτό το ριφ, το τραγούδι 80s από το βρετανικό γοθικό συγκρότημα Killing Joke, του 1985 το τραγούδι. Το συγκρότημα μετά τον θάνατο του Kurt Cobain δεν προχώρησε νομικά εναντίον των Nirvana και το 2003 ο πρώην drummer των Nirvana και frontman πλέον των Foo Fighters, ο Dave Grohl, συμφώνησε να παίξει αφιλοκερδός σε ένα από τα albums του συγκροτήματος των Killing Joke, που ήταν και από τα αγαπημένα του. Barclay James Harvest, τώρα στο Rainbow.

George Harrison και Got My Mind Set On You, η νούμερο 1 επιτυχία του από το 1987 στον 89 Rainbow. Αυτήν την ώρα με 29 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης, υγρασία σε υψηλά επίπεδα, περίπου στο 70%, και αύριο Πέμπτη, όπως και οι επόμενες μέρες μέχρι την Κυριακή, υψηλές θερμοκρασίες έως 33 βαθμούς Κελσίου, με λιακάδα πάντα. Σε λίγο Peter Tosh και Johnny B. Goode, τώρα Rolling Stones και Miss You στον 89 Rainbow.

0: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
2: Σε ένα λεπτό η ώρα θα είναι 8.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
4: Απόγευμα Τετάρτη στον 89 Rainbow με την καλύτερη μουσική της πόλης. Είμαι ο Θανασής Μωραϊτής, καλησπέρα. Μαζί θα είμαστε στις 10, δύο ακόμη ώρες γεμάτες με αγαπημένα τραγούδια. Σε λίγο, Black, Everything is Coming Up Roses, τώρα Cranberries και Zombie.

Police και Roxanne στον 89 Rainbow, το ντεμπούτο σίγγλ τους. Δύο σημαντικές μουσικές απώλειες είχαμε σήμερα. Έφυγε από τη ζωή ο Γάλλος παραγωγός και DJ Καβίνσκι στα 50 του χρόνια, βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμά του. Αλλά έφυγε από τη ζωή και ένας σπουδαίος Ιρλανδός μουσικός της folk rock μουσικής και ηθοποιός, γνωστός από την ταινία Once, είχε κερδίσει Όσκαρ με το τραγούδι Falling Slowly που ακούστηκε σε αυτήν την ταινία. Έφυγε από τη ζωή σε τροχαίο δυστύχημα με την μοτοσικλέτα του στα περίχωρα του Δουβλίνου. Ήδη έχουν αρχίσει τα αφιερώματα για αυτόν από πολλούς μουσικούς με τους οποίους συνεργάστηκε, και όχι μόνο. Ο Μπόνο, ο Μπρους Σπρίγκστιν έχουν γράψει ήδη αφιερώματα στα social media τους για τον Γκλεν Χάνσαρτ. Σε λίγο ακούμε Genesis, Mama, τώρα Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way, στον 89 Rainbow.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Scorpions και No One Like You στον 89 Rainbow. Κανείς δεν μπορεί να συγκριθεί μαζί τους. 61 χρόνια καριέρας και ακόμη γεμίζουν στάδια. Επόμενη στάση στην περιοδία τους, το Ταλίν της Εστονίας, μεθαύριο Παρασκευή. Ο αγαπημένος σας διαγωνισμός Rainbow on the Go επιστρέφει για μία ακόμη φορά. Έως τις 31 Ιουλίου μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή για να κερδίσετε ένα πλήρως εξοπλισμένο κάμπερ για να ζήσετε μία μοναδική εμπειρία με την παρέα σας κάπου ανάμεσα στη θάλασσα ή στο βουνό. Εσείς θα επιλέξετε. Μπείτε στο Instagram του 89 Rainbow, βρείτε το post καρφιτσωμένο πάνω-πάνω, ακολουθήστε τα βήματα και καλή επιτυχία. Επιστρέφω σε λίγο με αγαπημένο τραγούδι από Jim Steinman, Rock and Roll Dreams Come Through. Στον 89 Rainbow.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
4: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

οι Deep Purple περιοδεύουν στην Βόρεια Αμερική από τις 4 Αυγούστου μαζί με τους Kansas. Έχουν ένα νέο εξαιρετικό άλμπουμ κυκλοφορήσει μόλις, το Splat. Ταιριάζει απόλυτα ο τίτλος, λέει ο Ian Gillan, στην αλληλεπίδραση, τη δυναμική αλληλεπίδραση που υπάρχει ανάμεσα στα μέλη του συγκροτήματος. Θαυμάζει κάθε βράδυ, λέει, πως επικοινωνούν ο Don Airey με τα πλήκτρα του μαζί με τον Simon McBride στην κιθάρα του, όπως εμείς χρησιμοποιούμε τα λόγια, εκείνοι χρησιμοποιούν τα μουσικά τους όργανα για να επικοινωνήσουν, όπως είπε. Σε λίγο θα ακούσουμε Stranglers, Golden Brown, τώρα η Texas. I don't wanna love her, στον 89 Rainbow.

Robbie Williams, Me and My Monkey στον 89 Rainbow. Για όσους αγαπούν το θέατρο, σημαντική παράσταση στη Θεσσαλονίκη, αύριο και μεθαύριο στο Θέατρο Δάσους, η Μίδια του Ευρυπίδη δεν είναι μόνο το συγκλονιστικό κείμενο του Ευρυπίδη και η σκηνοθεσία του Νικίτα Μιλιβόσεβιτς, είναι και το cast. Επιστρέφει σε αυτόν τον ρόλο της Μίδιας η Καριοφιλιά Καραμπέτη μετά από 29 χρόνια. Μαζί της ο Λάζαρος Γεωργακόπουλος, ο Άρης Λεμπεσόπουλος και η Ειρήνη Πιτακή στο ρόλο της Τροφού. Για δύο μέρες στο Θέατρο Δάσους. Σε λίγο Maggie Riley και Mike Oldfield, Moonlight Shadow. Τώρα Al Stewart με ένα από τα καλύτερα τραγούδια του, On the Border, στον 89 Rainbow.

0: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Παρέα για μία ακόμη ώρα στον 89 Rainbow. Καλησπέρα, είμαι ο Θανάσης Μωραϊτης. Βράδυ Τετάρτης, 29 Ιουλίου. Αγαπημένα τραγούδια, καλές ειδήσεις και προτάσεις για τα καλύτερα της πόλης και αυτήν την ώρα. Σε λίγο Def Leppard, τώρα OMD, Enola Gay.

0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική, νιώσε Θεσσαλονίκη. Παρέα με το Θανάση Μωραΐτη μέχρι και τις 10.
1: If you could live in your sense, imagine it.

Evanescence και Bring Me To Life στον 89 Rainbow. Είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης, έως τις 10 μαζί. Ένα νέο post δημοσιεύτηκε στο Instagram και στο Facebook του 89 Rainbow. Οι διακοπές βγαίνουν πάντα πιο ακριβές. Νέα έρευνα δείχνει ότι οι περισσότεροι Έλληνες ξεφεύγουν από το budget τους. Υπερβαίνουμε πάντα με τις διακοπές τον προϋπολογισμό του καλοκαιριού. Οι μετακινήσεις, τα καύσιμα, τα εισιτήρια, η διαμονή. Έτσι φεύγουν τα χρήματα. Πάρτε μέρος και εσείς σε αυτό το γκάλοπ που σας προτείνει αυτό το post. Έχετε ήδη ξεφύγει από το budget των διακοπών. Σε λίγο Michael Jackson, Beat It. Τώρα Chris Rea και Josephine στον 89.

0: Guns N' Roses και Don't Cry στον 89 Rainbow. Πριν από λίγες μέρες έδωσαν μια μεγάλη συναυλία στην πόλη Saratoga Springs, στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, με support τους Public Enemy. Το βράδυ πριν από την συναυλία, ο Axl Rose έκανε μια βόλτα και ήθελε γλυκό. Σταμάτησε λοιπόν σε ένα παγωτατζίδικο, μπήκε μέσα και του σέρβιρε μια νεαρή κοπέλα παγωτό. Έμεινε έκπληκτη από την ευγένεια και την καλοσύνη του, όμως κάτι της θύμιζε. Όταν έφυγε ο Axl Rose, είπε στον πατέρα της ότι σέρβιρα σε κάποιον τώρα που νομίζω ότι είναι διάσημος. Ο πατέρας της κοίταξε τις κάμερες του καταστήματος, κατάλαβε ότι ήταν ο Axl Rose και έδωσε συγχαρητήρια στην κόρη του, γιατί όχι αναγνώρισε τον Axl Rose, αλλά γιατί κατάλαβε πόσο ευγενικός και καλόψυχος ήταν ο Axl Rose. Σε λίγο και πάλι μαζί με Bon Jovi και Living on a Prayer, εδώ στον 89 Rainbow.
1: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
2: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
1: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
2: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
1: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
2: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
1: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
3: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά μη τάφινα.
3: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
1: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!

Rainbow, The Temple of the Kings των 89 Rainbow. Καταπληκτικές ταινίες έχει σήμερα στην τηλεόραση για όσους μείνουν σπίτι. Στις 11 ο Sky προβάλλει την επιστροφή του Αλεχάντρο Γκοντζάλες Ινιαρίτου με τον Λεωνάρντο Ντικάπριο στον ρόλο της ζωής του. Του χάρισε και το Όσκαρ. Μια εξαιρετική ταινία εκδίκησης.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

Green Day, Boulevard of Broken Dreams, στον 89 Rainbow. Παρέα και σήμερα από τις 6 μέχρι αυτήν την ώρα, είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης. Αύριο και πάλι μαζί, στο απόγευμα της 5ης, ακριβώς στις 6, θα μιλήσουμε και για τις νέες ταινίες της εβδομάδας, αλλά θα έχουμε και διαγωνισμό, όπως κάθε Πέμπτη και Παρασκευή, με διπλές προσκλήσεις για σινεμά. Μείνετε εδώ για να απολαύσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. Μέχρι το ξημέρωμα, στις 7 το πρωί θα ακούσουμε την πρώτη καλημέρα από τον Γιώργο Μπιτσάκο. Αμέσως μετά, 11 με 2, η Μαρία Μανατίδου. Και 2 με 6, ο Νίκος Μπογιατζής. Για το τέλος, David Bowie, Let's Dance. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 10.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Φαντάσου να ξυπνάς κάθε μέρα σε διαφορετικό μέρος. Θάλασσα, βουνό ή όπως σε βγάλει ο δρόμος. Μπες τώρα στο Instagram του 89 Rainbow, βρες το post του διαγωνισμού, ακολούθησε τα βήματα και διεκδίκησε την απόλυτη εμπειρία road trip με ένα πλήρως εξοπλισμένο camper van. Rainbow on the road. Η επόμενη περιπέτεια ξεκινά από εδώ.

0: Σε ένα λεπτό η ώρα θα είναι 12.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.